0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM
3: 9:33.
2: Star FM. Star FM
3: 9:33.
2: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγκζή. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται. Ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,6% στα $79 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση κατά 0,2% στα $76,3 το βαρέλι. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Η δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο Κατάρ, 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, ενώ 18 αγνοούνται από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτά για τα κύθυρα, θα σας πω για τα κύθυρα κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε και τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι επισήμως από χθες η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα. Λοιπόν, για από σήμερα τα πάμε, τα ξανάπαμε. Παιδιά, αλλάζει το σύστημα. Πάμε στο ανάποδο, δηλαδή μεγαλώνει σιγά σιγά η νύχτα. Δεν θα την καταλάβουμε βεβαίως αμέσως. Και μικραίνει η μέρα. Θα μου πεις τι να σας πω και τι να μου πείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα και τα δεδομένα. Επισήμως το καλοκαίρι ξεκίνησε από χθες, που ήταν και η μέρα του πατέρα. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά. Γιατί προφανώς η μαμά παίζει καταλυτικό ρόλο, αλλά και ο μπαμπάς. Όχι όλοι οι μπαμπάδες, εντάξει. Όπως και όχι όλοι οι μαμάδες, μην το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Τσάκαρο Δευτέρα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Σήμερα μας πιάσανε εκεί πέρα πάλι για αλκοοτέστ στην αρχή εκεί της Βουλιαγμένης. Αλλά σκεφτόμουν το εξής, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ένα κοριτσάκι το οποίο μου λέει, κύριε, φυσήξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, οκ, okay, δεν έχεις πιει, αλλά έχεις δίπλωμα, δεν έχεις δίπλωμα. Είσαι ασφαλισμένος, δεν είσαι ασφαλισμένος. Κουβαλάς, τι κουβαλάς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη, γιατί εντάξει. Αλκοοτέστ μόνο κάνουν. Στα υπόλοιπα δεν ξέρουν ποιο περνάει, τι περνάει, τι κουβαλάει, τι δεν κουβαλάει, τέτοια ώρα. Εν τω μεταξύ ήταν και 4 ώρα το πρωί, δεν είναι. Α, τώρα 4 ώρα το πρωί, να σου το πω και αυτό. Εμείς εκεί από το δικό μας το χωριό στο Μαρούσι ξεκινήσαμε με 23 βαθμούς, είχε μια δροσούλα η αλήθεια είναι. Φτάσαμε εδώ στο Φάληρο 27 να δείχνουν τα θερμόμετρα. Άμα 27, 4 και 5. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια θα μου πεις, δεν είμαστε Ευρώπη ψάλτη. Σωστό και αυτό. Μιλάγαμε με τα παιδιά της σύνταξης για τη νύχτα και μου λέγανε ότι 3-4 λέει στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα σας πω τώρα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί, γιατί η αλήθεια είναι τραγέλαφος. Αλλά πριν πάω εκεί στις θερμοκρασίες, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τώρα εντάξει είναι ευρωβουλευτής, αλλά βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος. Προγνώστης, μετεωρολόγος κλπ. Έκανε μια ανάρτηση πριν από 6 ώρες, δηλαδή στις 12 ώρα το βράδυ, και εμφάνισε το εξής, παρουσίασε το εξής, που λέει ότι το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε, λέει, ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Έναν χάρτη που τότε, λέει, πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη, λέει, και απίθανο, που έδειχνε θερμοκρασίες, ακούστε, Παρίσι 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς και νότια Γαλλία έως 43 βαθμούς Κελσίου. 12 χρόνια αργότερα λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, η πρόγνωση εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν εκείνα τα επίπεδα. Η θερμική κλίμακα, λέει, που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, γράφει ο κύριος Αρναούτογλου, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι στα δυτικά παράλια, λέει, της επικράτειας της Γαλλίας, τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού, σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε, λέει, το δελτίο το 14 για το 50. Θα σας πω όμως και θερμοκρασίες σημερινές για να καταλάβετε τώρα τι πρόγνωση, και θα μου πεις και πού είναι η Ελλάδα ψάλτη. Εντάξει, μην βιάζεστε. Από μια μεριά λέμε ότι περπατάει η ιστορία και πάμε και να κλείσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με καλές συνθήκες, αλλά... Λοιπόν, ακούστε, στη Γαλλία, λέει, Δευτέρα Τρίτη γενικώς θα έχει περιοχές με 45 άρια. Στο Λονδίνο, London Calling, πέφτει και ο Στάρμερ σήμερα, σε καλό δρόμο είμαστε. Και καύσωνα και χωρίς πρωθυπουργό, ωραία, 39 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ, για το Ρότερνταμ έχω να σας πω και πληροφορίες, το Άμστερνταμ 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουν, λέει, να δουν τέτοιες. Καλά, νομίζω σε κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ακουμπήσει τις θερμοκρασίες αυτές. Στο Βερολίνο, Deutschland, yeah, 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, λέει, μέσα στο Παρίσι, σήμερα και αύριο, όποτε μεταξύ, παιδιά, έχει ένα χάρτη, νομίζω τον έχει το χάρτη αυτό και στο meteo.gr, που δείχνει τις υψηλές θερμοκρασίες και δείχνει το δυτικό, κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, της γαλλικής επικράτειας, να φλέγεται στην κυριολεξία. Και αυτές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, ακουμπάνε, αλλά όχι τόσο πολύ, μέχρι και την Ιταλία και τα δυτικά Βαλκάνια. Κυρία Σούζη μας έλεγε την Παρασκευή ότι εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς αυτή τη βδομάδα, αλλά στο Παρίσι 41 σήμερα αύριο. Σας είπα, έχουν 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, λέει, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, καλώς ήρθε καλοκαίρι. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω και αυτό. Επειδή λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, στο νότιο κομμάτι του ημισφαιρίου, που είναι χειμώνας, λοιπόν, βλέπω. Βλέπω Αργεντινή, Χιλή κλπ. Στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Αλλά ξαναλέω, εκεί χειμώνας είναι, έχουν μπει στην καρδιά του χειμώνα. Έτσι όπως και στην Αυστραλία. Καλημέρα, πατριώτες εκεί από τη χώρα των καγκουρό, που λένε και οι φίλοι μας και ακροατές μας. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά για τις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μην το πείτε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Είναι η τελευταία τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου, γιατί την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα Τρίτη και από Τετάρτη Ιούλιος. Σωστά. 6:04, με ένα λεπτό καθυστέρηση, ήρθε ο ήλιος στην παρέα μας. Το βλέπουμε από ό,τι βλέπω έξω εδώ στα παράθυρα, και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά που τελειώνει το δρομολόγιο. Αλλά βέβαια το φως είναι 9:04, 9:20. Μάλιστα, μου έστειλε ένας φίλος μου χθες. Έχω και τέτοιους φίλους, να ξέρετε, τι να κάνω εγώ τώρα. Στη μεγαλύτερη, λέει, ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι η μικρότερη ημέρα για το νότιο, ο ήλιος, λέει, δει στην ανατολική Βραζιλία πριν από την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Δηλαδή, η Ιρλανδία και η Σκωτία, που είναι στο βόρειο κομμάτι, δει ο ήλιος αργότερα από ό,τι δει ο ήλιος. Άμα δείτε τώρα και τον πώς είναι ο πλανήτης, θα καταλάβετε γιατί είναι υπογωνία. Λοιπόν, και μάλιστα μου δείχνανε και φωτογραφίες την ίδια ώρα από το Λίβερπουλ 8:20, που έχει φως κανονικά, και το Σάο Πάολο στη Βραζιλία είναι νύχτα. Εν τω μεταξύ, έχω και ένα δικό μου ο οποίος έχει πάει στη... Πήγε αυτό σε αυτή την περίοδο, σε καλό δρόμο είναι. Όχι στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία, που έχει λείπει πολύ λίγες ώρες νύχτα. Όπως λέει, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας. Θα μου πεις πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Λέμε, ρε παιδί, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση, καταλάβατε τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι και ιδιόρυθμη και περίεργη και λοιπά. Πολύ αστυνομικό δελτίο με αφορμή τη γυναίκα εκεί στην Κρήτη και τον άνδρα που τη σκότωσε, την άλλη τη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, είπε, λέει, φοβήθηκε, λέει, και έφυγε. Μα πάτησε το σκυλί. Κατέβακα, βλέπεις ότι είναι και το ξέρουν, λέει, το σκυλί εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως τώρα έχουμε τις επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Σήμερα, εντωμεταξύ, τελειώνει και η ιστορία του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, να ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν χθες προέκυψαν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Γιατί χθες μου λέγανε, όπως και σήμερα, τα συνεργεία, λέει, τα οποία καθαρίζουν τα οικόπαιδα, μπορεί να μην σταμάτησαν ούτε τη νύχτα να δουλεύουν για να προλάβουν να καθαρίσουν. Και υπογραμμίζω, μαύρο χρήμα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μιλάει κανείς. Μούγκα στις ρούγκα για το ζήτημα αυτό. Αλλά. Από αύριο ξεκινάνε και οι έλεγχοι, λέει, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς ή όχι των οικοπαίδων. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Τσίκα, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, που έλεγε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πέρυσι ήταν περίπου 702.000, λέει, ιδιοκτήτες οι οποίοι μπήκαν, δήλωσαν ότι τα καθάρισαν, Φέτος προς το παρόν γύρω στις 600.000, αλλά μπαίνουν λέει συνέχεια και φορτώνουν το σύστημα με δηλώσεις. Καταλαβαίνετε πόσοι δεν έχουν δηλώσει, ε. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν δήλωσαν και πέσαν, αν πέσαν πρόστιμα ή προστήματα, που λέει άλλος φίλος μου στην παρέα που κουβεντιάσουμε, έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά, πρώτον. Δεύτερον, όντως γίνονται έλεγχοι? Διότι ναι, να συνδράμουν οι πολίτες βεβαίως όσο μπορούν, με τις δυνάμεις τις οποίες έχουν, αλλά αλήθεια μπήκαν πρόστιμα πέρυσι και πληρώθηκαν όλα? Εδώ σας θέλω, εδώ σας θέλω και όχι αλλού. Τι γίνεται κατά τα άλλα, πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κάνει. Είδα και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, τη διάβασα με τα προσοχής, η αλήθεια είναι. Τώρα ο ίδιος τη γράφει, άλλος τη γράφει, δεν έχει σημασία, σας το έχω πει. Λοιπόν, αλλά έβλεπα και το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα στην εφημερίδα Καθημερινή χθες για το... Αποκαλύπτει, λέει, το πόσο κάνει τις μεγάλες διαφορές, λέει, τιμών σε ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποια προϊόντα, δεν λέω για όλα για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι είναι φθηνότερα? Δηλαδή τι κάνει ας πούμε η Κύπρος που ένα πελτέ ντομάτα εμείς τον πουλάμε 5,49 και στην Κύπρο έχει 4,02. Δηλαδή ο πελτέ ντομάτας, ο πελτές είναι 1 ευρώ και 47 λεπτά φθηνότερος. Είναι το ΦΠΑ? Και αν είναι το ΦΠΑ, γιατί εκεί περνάει και εδώ δεν περνάει? Καταλάβατε τι εννοώ? Διότι λέμε εμείς εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε, γιατί άμα το κάνουμε δεν θα περάσει, λες, στην κατανάλωση. Γιατί στην Κύπρο γιατί περνάει? Η Κύπρο είναι πιο μάγκες από εμάς? Θα μου πεις πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γάλα, λέει, πρώτης βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα, 28,63, στο Βέλγιο 16,86, 12 ευρώ παρακάτι, φθηνότερο. Γιατί? Οι Βέλγοι είναι πιο μάγκες από τους... Και οι Βέλγοι τι μισθούς παίρνουν σε σχέση με εμάς εδώ? Γιατί αυτά πάνε συγκερασμός, καταλάβατε? Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει είναι μεγάλη μάχη για την ακρίβεια. Ναι ρε παιδί, μεγάλη μάχη, συμφωνώ. Αλλά επειδή η ακρίβεια είναι, λέει, και στο επίκεντρο της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει σιγά σιγά, μαθαίνουν περιοδίες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, παίρνει τηλέφωνα, ζητάει αυτό να φτιάξει ψηφοδέλτια και τα σχετικά, okay. Και πάνε, λέει, πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή ξαναλέω η ακρίβεια είναι εδώ και μας τυπάει κάθε μέρα την πόρτα, είναι μέσα να περάσω. Πέρνα! Κατάλαβες, φιλακρόατη? Πάμε παρακάτω. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο με την ακρίβεια. Λοιπόν, δημητριακά στην Ελλάδα, λέει, ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, ξαναλέω, αυτό είναι επεξεργασία της Καθημερινής από τα. Πόσο κάνει, ε? Δημητριακά, λέει, 10,24 στην Ελλάδα, στο Βέλγιο 6,64, στην Πορτογαλία 7,57, στην Ιταλία 6,91. Εμείς τι είμαστε, ρε παιδί, πιο μάγκες? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορεί να γελάω, αλλά δεν γελάω. Το καταλάβατε, έτσι? Λοιπόν, στα μακαρόνια δε, νούμερο 5. Δεν είναι πολύ λεπτά τα 5, τα 8 είναι λεπτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μην γελάς, νεαρέ. Λοιπόν, το νούμερο 5 στην Ελλάδα είναι 2,15. Στο Βέλγιο είναι πιο ακριβό, 3,18. Α, μ' αρέσουν αυτά. Στην Πορτογαλία 2,18. Στην Κύπρο 2,20. Α, είμαστε πιο φθηνοί στα μακαρόνια. Αλλά στην Ιταλία, λέει, που οι Ιταλοί ξέρουν από καλά μακαρόνια, 1,5 ευρώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το τζιν, όχι το τζιν, μην το πάμε, μην πάμε στο τζιν, δεν πειράζει. Στο τζιν. Καλά, πάλι ακριβή είμαστε και στο τζιν. Πίνετε τζιν, πει και μια φορά με πιέσει ψυχή μου, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και το αλκοόλ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι αρνού, παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στα μπισκότα είμαστε οι πιο ακριβοί. Όχι εμείς, νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο ακριβοί από εμάς. Αλλά εμείς ανήκουμε στους ακριβείς. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω όμως, ρε παιδί μου, για το γεγονός της ακρίβειας. Είναι μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια. Για τα καύσιμα πάντως είδα καλή εικόνα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και με τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ασμάτογλου, για να κλείσουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα το πετρέλαιο 1,54 σε νυχτερινό πρατήριο. Είδα 1,91 την θα μου πεις ένα 91 είναι φτηνή η βενζίνη η ψάλτη. Ναι, είναι φτηνή σε σχέση με αυτά που ξέραμε. Τέλος πάντων, δεν λέτε καλά που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, αυτή η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε πριν κάνα δίωρο, και εκεί που ανέβαινε το Brent και είχε φτάσει σχεδόν τα $81 την ώρα που ξύπνησε το μάτι το δικό μου κατά τις 3 παρά, βλέπω τώρα να υποχωρεί και είναι στα 79,4 με μια υποχώρηση της τιμής κατά 1,4%, 2% κάτω το αμερικάνικο, το λεγόμενο ελαφρύ που είναι στα 75,7. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα, γιατί την άλλη εβδομάδα που τελειώνει και ο μήνας που σας είπα, την Τρίτη, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει ή ένα κομμάτι θα μειωθεί της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Πολύ φοβάμαι ότι μάλλον θα τελειώσει το 15 λεπτό και μακάρι να είναι ένας 30 και 15, ένας 45, για να δούμε πότε θα πέσουν και οι τιμές των προϊόντων. Αν θα πέσουν οι τιμές, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ε, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Μακάρι όμως, μακάρι με τα καύσιμα. Α, εντωμεταξύ στα νησιά 2,13 μου λέγανε. Τώρα που λέω νησιά, να σας πω, συγγνώμη τώρα γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επληροφορήθην, αλλά δεν είχαμε τελειώσει η εκπομπή, δεν μπορούσα να ξαναμπω μέσα να διακόψω το πρόγραμμα. Το μεσημέρι λέει, ακυρώθηκε λέει μια πτήση για Μήλο. Και βγήκε μια ανακοίνωση λέει, στο αεροδρόμιο, ήταν ένας φίλος μου που πήγαινε για Μήλο. Λοιπόν, και του λένε ότι μπορείτε να φύγετε να πάτε λέει, στο ξενοδοχείο που σας είπα, που σας βγάζω. Γελάτε αύριο το πρωί, λέει, το Σάββατο, είτε 7 είτε 11, να μπείτε λέει, σε μια πτήση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Εν τω μεταξύ, και πτήσεις άλλες, κυρίως λέει του εσωτερικού, με καθυστέρηση μεγάλη, μου λέγανε για τα Κύθηρα, γι' αυτό ακούσατε τα Κύθηρα στην αρχή. Πτήση λέει την περασμένη Παρασκευή που ήταν προγραμματισμένη να φύγει 1:05, έφυγε 3, με 2 ώρες καθυστέρηση. Και άλλα πράγματα λέει είπε ο πιλότος όταν μπήκαν στο 72 θέσεων αεροσκάφος για τα Κύθηρα, σε σχέση λέει με αυτά που τους έλεγε το προσωπικό, θα μου πεις, το προσωπικό εδάφος του αεροδρομίου μπορεί και να μην είχε πλήρη ενημέρωση. Αλλά λέει οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν λέει πολλές πτήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να χωνέψει τόσες πολλές πτήσεις, οπότε έχουμε καθυστερήσεις κλπ. Συν το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούν και αλλαγές και αρκετή ανησυχία στον κόσμο, κυρίως ξένους που έχουν έρθει στον τόπο μας. Αλλάζουν λέει εξόδους για το αεροπλάνο. Εκεί που περιμένανε, ξέρω εγώ, λέει στη Β18, τους είπανε Β25. Δεν το καταλάβανε.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εκκρεμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κύρους.

0: 93.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα το πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχης του νομού Σοφή Μπροκάς δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι 3 άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

θα μπει ποτέ το τραγούδι. Ακούμε, είναι εισαγωγή ακόμα. Πότε θα μπει, 8 παρατέταρτο, για παρα 20, τι ώρα θα μπει, κύριε Τσιράρεφε. Καλημέρα σας, κύριε και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλή εβδομάδα. Ξέρω. Τσακαλώ Δευτέρα, ξέρω. Συνομιλώ όση ώρα ακούτε τους τίτλους των ειδήσεων με μια φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα που έβαλα, λέω για το αν πέσαν τα πρόστιμα πέρυσι, μου λέει σε εμάς εδώ, λέει, στα Βόρεια, πέσανε, λέει, τα πρόστιμα. Ένα χιλιάρικο είναι το πρόστιμο. Λέω, καλά ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο είναι πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, όντως. Λέω, φέτος το καθαρίσατε. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Συνεργείο, λέει, φέτος. Το ένα, λέει, μου είπε, λέει, για να καθαρίσει ένα οικόπεδο 2 στρεμάτων. Αν λέει αλήθεια ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ, δεν ξέρω. Μου λέει ένα χιλιάρικο, αλλά υπήρχε, λέει, άλλο συνεργείο που είπε 500 ευρώ. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται τώρα. Καταλάβατε τώρα το σύστημα. Σας λέω, αν υπάρχουν αυτά τα συνεργεία, δουλεύουν 45 μέρες, τόσο δεν δουλεύουν. Γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός πιο νωρίς, γιατί δεν ξέρεις, άμα θα πας πιο νωρίς, θα ξαναφουτώσει το, πώς το λένε, το χορτάρι. Οπότε δουλίτσα δεν κάνουμε. Λοιπόν, δουλεύουν 45 μέρες, βγάζουν καλά λεφτάκια. Και ξαναλέω, μαύρα. Πιο μαύρα δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτά που μου γράφει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα καταλάβατε, ξαναλέω. Υπογραμμίζω πάντως ότι χθες είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών και λόγω του αέρα. Κάπου πήρε, μου λέγανε για τη Σύρο, ότι ενδεχομένως, λέει, η φωτιά να προκλήθηκε από τέτοιες ιστορίες. Χθες εντωμεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε καμιά 90 λέει, φωτιές. Και σήμερα πάλι θα έχουμε περιστατικά, σας το λέω να το ξέρετε, διότι δουλεύουν τα συνεργεία τώρα για να μην έχουμε τα πρόστιμα. Βέβαια. Να σας πω, επειδή λένε για τα στενά του Ορμούζ ότι είναι κλειστά, λέγανε κλείνουμε, λένε οι Ιρανοί κλπ. Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω 2, 4, 6, 7, καμιά δεκαριά πλοία, τα πιο πολλά από τη ρότα που έχουν βάλει οι Ιρακινοί, οι Ιρανοί, δίπλα έπεσα. Οι Ιρανοί από πάνω. Και έχει και ένα πλοίο, το οποίο αυτό τι πλοίο είναι, για να δούμε εδώ πέρα τι πλοίο είναι. Ένα South Africa Prosperity, λέει εδώ πέρα, το οποίο περνάει κοντά πάει, αυτό είναι oil tanker και πάει στο Ιράκ, στην Μπάσρα. Καλά λέω. Μπάσρα, μπράβο, στο Ιράκ πάει να φορτώσει. Είναι, μεταφέρει καύσιμα. Αλλά το ένα, παιδιά, από αυτά τα πλοία, το οποίο... Αυτό είναι το γαλλικό, όχι το γαλλικό, μεταφέρει, είναι LNG tanker. Πω, είναι εντυπωσιακό να κάθεσαι να παρατηρείς τα πλοία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα το οποίο είναι ένα τεράστιο, παιδί, όταν σας λέω τεράστιο, αυτό είναι, που έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 60. Oil tanker με σημαία Γκάμπια. Μπορεί να είναι. Έλβα είναι το τίτλος του ονόματος του πλοίου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω, ξαναλέω, από αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς τους πομπούς και μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, και προσπαθούν εντωμεταξύ, πάλι βλέπω και κάποια που μεταφέρουν, πώς τα λένε, οχήματα, αυτά τα ειδικά, τα τεράστια πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαν μπλοκάρει, όπως καταλαβαίνετε, τα. Οι ροές να μπουν, να βγουν, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα να πω στο. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί μακριά δεν βλέπω, Ελένη μου, όπως καταλαβαίνεις. Μεγαλώσαν τα παλικάρια. Το μεταξύ, συγγνώμη, μην πω τις καλημέρες. Χθες είμαι με μια παρέα, και... αλλά δεν το έχω το τραγούδι με αυτό, γιατί τους το είπα, θα το παίξουμε το τραγούδι αυτό σήμερα να το ακούσουν. Του Ζουγανέλη, πώς είναι ο τίτλος του Ζουγανέλη, κύριε Διευθυντά? Ο Μακρυμάλης, μπράβο, αλλά δεν το έχω. Εντάξει, έχω το χρωστάω αύριο να ακούσουμε το Μακρυμάλι. Τι το θες το Μακρυμάλι, τι το θες το Μακρυμάλι. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, χαιρετισμού στα Βρυλίσια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στην Πεντέλη, το Στέφανο στο Γέρακα και το Σπύρο στο Βοτανικό. Και στέλνω μισό λεπτό γιατί έχω κι άλλες καλημέρες εδώ πρωινές. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Γειτόνισσα, καλημέρα. Δεν ήμουνα το Σαββατοκυριακό, έλειπα, οπότε δεν ξέρω τι έγινε με τη λαϊκή. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή για Ασπρόπυργο, η κλασική διαδρομή. Γεια σου Βασίλη. Ο Βασίλης μετά από 6 εβδομάδες λέει στη δροσερή Σαλαμίνα, είμαι πάλι λέει στο χωριό στη Βόρεια Αυστρία, στα 850 μέτρα υψόμετρο και στους 33 βαθμούς Κελσίου λέει, και λόγω υγρασίας μπορεί να αισθάνεσαι λέει 45 βαθμούς. Τι θες στην Αυστρία ρε Βασίλη, κάτσε εδώ στη Σαλαμίνα. Θα μου πεις τώρα
ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε. Σωστό και αυτό. Χαιρετισμούς, Βασίλη μου, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα, Πέννη. Πού πάει ο μπαμπάς? Στο Αμπού Ντάμπι. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον μπαμπά Πέννη. Τα καλύτερα. Εύχομαι και να επιστρέψει και γρήγορα. Ε, τι λες κι εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τις οπτικές ίνες? Σκάβει, λέει, για οπτικές ίνες, λέει, ο ένας, σκάβει μετά ο άλλος. Σκάβει μετά ο τρίτος. Ακολουθεί, λέει, όχι, η τέταρτη που βάζεις. Τώρα αναφέρεσαι, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτοί τα βάζουν εν αέρια. Αυτοί τα βάζουν στα καλώδια του ρεύματος. Ενώ οι άλλοι σκάβουν κανονικά. Μα το θέμα δεν είναι που σκάβουν. Που δεν υπάρχει προγραμματισμός είναι το θέμα, αγαπητέ Παναγιώτη. Σε εμάς την περιοχή μας ήτανε για να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Ήρθαν, περάσανε οπτικές ίνες στη μία πλευρά του δρόμου και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ήρθανε μετά, ξύσανε και βάλανε άσφαλτο και δεν πέρασαν, ξέρω εγώ, κάνα δύο μήνες. Ξανασκάψανε για να περάσει και ο τρίτος της παρέας. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα ήταν όταν ήρθε ο τρίτος να περάσει οπτικές ίνες, που έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Γιατί μπήκανε με ένα σύστημα, ξέρετε τώρα, αυτό που κάνει την τρύπα, έχουν βρει κάτι καινούργια τώρα, και πήρε παραμάζωμα ότι είχε και δεν είχε. Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά. Αυτά είναι αποθέωση. Καλημέρα, Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, μετά το Χαϊδάρι. Είναι κινητοποιημένη, λέει, η έξοδος προς Ελευσίνα. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως έχει κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία εκεί στο Βοτανικό Κήπο. Η κίνηση όμως είναι normal μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστού Σκαραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, την κλασική και μη εξαιρεταία Κουμουνδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια σκελές κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολιομιχάλης. Στο Καματερό εκεί στη Λεωφόρο Φιλής η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα? Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε. Δεν υπάρχει ρεπνίση. Πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία εκεί στο Βοτανικό Κήπο. Η κίνηση όμως είναι normal μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστού Σκαραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, την κλασική και μη εξαιρεταία Κουμουνδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια σκελές κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολιομιχάλης. Στο Καματερό εκεί στη Λεωφόρο Φιλής η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα? Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε.

0: σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα? Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ποινή για το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός πάει όπου πάει και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ε? Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της υπόθεσης? Προφανώς όχι, ε. Η Άννα μου λέει, χαλάρωσε μου λέει, άνθρωπε μου, πρωί μόλις ανοίξαμε το μάτι μας να χτυπάς το τραπέζι σαν την πόρτα για την ακρίβεια. Μα το λέω γιατί τα έχω πάρει από χθες, Άννα, και επειδή κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ, Έρμος. Χθες τα έλεγα στο σπίτι μέσα. Μ' άκουγε ο σκύλος ο Έρμος, με κοιτούσε, ας πούμε, τα μάτια είχαν βγει έξω. Μα διάβασα τα ρεπορτάζ και λέω, ρε, δεν μπορούσα να μιλήσω. Λέω, δώστε μου ένα μικρόφωνο να τα πω τώρα στον αέρα. Τα πα σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, ξέχασα, γιατί άκουσα μετά, λέει, ο Άρης έχει καλεσμένους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το ασφαλιστικό κλπ. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, ε! Διότι, λέει, από το 29 η κυρία Ρούλα Σαλούρου, τι έχω διαβάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, λέει, επιστρέφει, λέει, στα ελλείμματα από το 2029. Τώρα πως έχουμε 26, 27, 28, 29, ήρθε. Χτυπάει την πόρτα το 29, μη γελάτε. Στο 1,27 δισεκατομμύρια θα φτάσει η τρύπα, λέει, το 30, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Μπα! Μα πώς! Αφού είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορίας. Μέχρι, λέει, το τέλος της δεκαετίας, φίλοι ακροατές, οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξάνονται ταχύτερα, λέει, από τα έσοδα που προέρχονται, λέει, από τις εισφορές. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Γιατί, πώς το λέμε, μεσολάβησε το Σαββατοκυριακό, για τα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν λίγο χαόδεις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Καλά που υπάρχει αυτό, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι καταπληκτικό, θα μου πεις, ή κάθε μια χώρα βλέπει τα δικά της ζητήματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε όλοι, αλλά είναι η νύχτα, λέει, με τη μέρα όσον αφορά. Θα μου πεις, έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, ψάλτη. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες, ε. Μάλιστα. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν και εχθροί, τι θα γινότανε. Τώρα είμαστε φίλοι. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ. Λέμε αντε γεια μας. Όχι, δεν το λέμε το γεια μας. Το λέμε εμείς το γεια μας. Οι άλλοι λένε ό,τι θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά έρωτες και πάθη η Ευρώπη, ε. Διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Παύλου Τσίμα για τον Παπανδρέου, γιατί σαν αύριο είναι 30 χρόνια, παιδιά, μια γενιά που πέθανε ο Παπανδρέου. Πω, το θυμάμαι σαν τώρα. 1996 δούλευα 3 χρόνια. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν έτοιμος και αυτός να ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι και πήγα στο σπίτι, ήταν στο σπίτι ο μπαμπάς, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι του. Έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Παπανδρέου και του το λέω στο αυτή του πατέρα μου. Λοιπόν, δεν αντέδρασε ο πατέρας μου. Τ' άκουσε όμως, γιατί μετά μου έκανε κάποια σχόλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Διάβαζα, λοιπόν, στο τζίμα σήμερα για δύο κείμενα, λέει, του Παπανδρέου. Το ένα, λέει, το 1987 ήταν, λέει, μια συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό, το NPQ. Στο κείμενο αυτό, λέει ο Παύλος Τσίμας, ο Παπανδρέου έκανε, λέει, μια κριτική αποτίμηση των πολιτικών ενισχύσεων της αγοραστικής δύναμης. Από τότε είχαμε θέματα εμείς, ε! Λοιπόν, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο τον έλεγχο των ελλειμμάτων του δημοσίου. Έλα, ρε παιδί μου, ε! Πάμε παρακάτω. Έχουμε περίπου, έγραφε, διπλάσιους εργαζόμενους στο δημόσιο από όσους απαιτούνται για την παραγωγή κρατικών υπηρεσιών. Αναγνώριζε ο Παπανδρέου όλα αυτά, έτσι, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Η παραγωγικότητα και σήμερα είναι πρόβλημα. Που πόσα χρόνια είναι, από το 87, 97, 7, 17, 27, 40 χρόνια. Παραέλα 4 κοντά. Ε, μάλιστα. Και
1: Το δεύτερο κείμενο, λέει, είναι η ομιλία του, λέει, στο πρώτο Υπουργείο.

Επικεφαλικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1993, που είχε πει τότε, λέει ο Ανδρέας, είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και τώρα έρχονται οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι, γενικώς όχι του Πασόκ, και θυμούνται τον Ανδρέα κάποιοι. Και κουνάνε και το χέρι και λοιπά και λοιπά. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί ο νεαρός εδώ απέναντι. Α, ήθελα να πω δηλαδή ότι ανοίγει πάλι συζήτηση για το ασφαλιστικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ανοίγει συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία, το τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, που αυτόματα, αλληλένδετα, ως κρίκος μιας αλυσίδας, επηρεάζει τα του ασφαλιστικού. Τώρα, για ποιες ηλικίες, δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν ηλικίες ή όχι. Και από την άλλη μεριά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα χρήματα τα οποία θα δίνει το σύστημα πλέον. Αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα με βάση αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Για το ασφαλιστικό και για το, ασφαλιστικά συστήματα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε αμέσως μετά όμως. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα,

0: τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος υπογράφει ως οικονομολόγος τα εξής. Καλημέρα, λέει, από bypass Εβός μου. Οι πολυεθνικές, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, πουλάνε ακριβά στην Ελλάδα γιατί μπορούν. Όσο οι Έλληνες τα ψωνίζουν, λέει, τα προϊόντα τους, τόσο και αυτοί θα πουλάνε υψηλά. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο καπιταλισμός, προσφορά και ζήτηση. Όσο, λέει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα θα έχουν το 20%, λέει, της κατανάλωσης, ενώ, λέει, στη φτωχή Ελβετία το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά είναι 60%, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Μαρία έχει παράπονα για το κτηματολόγιο, λέει, στην Καλονή, στη Λέσβο. Μέρες τώρα, λέει, προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε κανένας. Μάθετε, λέει, τι σημαίνει, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Γενικά μου λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία εύκολη με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό ενδεχομένως, αγαπητοί μου φίλοι, μήπως πρέπει να βάλετε κάνα δικηγόρο, γιατί αυτοί, λέει, μπαίνουν μέσα και ρωτάνε. Ή τέλος πάντων ψάχνουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις, μα θα πληρώσω, ρε παιδί μου, δικηγόρο κλπ. Ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα, αλλά τώρα από την Αργυρούπολη να πάρεις και να σε εξυπηρετήσουν στη Λέσβο ή να βάλετε κανένα δικό σας άνθρωπο, υποψιάζομαι, αγαπητή Μαρία. Να πάρω, να μάθω, αλλά ξέρω γενικά υπάρχει μια μουρμούρα όσον αφορά, το λέω ευγενικά το μουρμούρα, στην εξυπηρέτηση και να σηκώνουν τα τηλέφωνα στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο, γενικά στα κτηματολόγια. Α, και οι σεισμολόγοι μπαίνουν και κάνουν δουλειά, οι συνεργάτες τους. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να ισοσταθμιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό της κάθε χώρας. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, το γεγονός, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα στοιχεία, ξαναλέω, του ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής, για το την αποκάλυψη για τις μεγάλες διαφορές τιμών με ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε πρέπει να υπάρχει παράμετρος. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, με την Πορτογαλία, με το Βέλγιο, με τη Γαλλία, με οπουδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, να είσαι καλά. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Φυσά, λέει, με πρωινή, λέει, καλοκαιριάτικη ψυχρούλα. Α, χθες, λέει, ήταν, λέει, ισχυρή άνεμη στο λιμάνι. Τι λες, παιδί μου? Γενικά φυσούσε, ναι, φυσούσε αρκετά. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή που είναι εδώ στην παρέα μας. Τι έχει σαν σήμερα? Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Για κάθεσε να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε για την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, την επισήμανση, όλα έρχονται εδώ και τα βλέπω και τα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο, καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους δυο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, ποινική ρήτρα λέγεται, καλημέρα, ποιο είναι αυτό που λέγεται ποινική ρήτρα? Για βοήθησέ με, αγαπητέ Αντώνη, γιατί εγώ λέω πολλά και χάνομαι μετά στη διαδικασία, με συγχωρείς δηλαδή. Καλημέρα, Πέτρο. Πολύ εύστοχο, λέει, το σχόλιο σας για τις οπτικές ίνες. Είμαι ήδη, λέει, μια εβδομάδα χωρίς τις σχετικές υπηρεσίες, διότι πέρασε, λέει, η ΤΑΔΕ, έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Αυτή που λες η εταιρεία, Πέτρο, ξαναλέω, δεν περνάει υπόγεια καλώδια. Περνάει μέσω του δικτύου του ρεύματος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Στη δικιά μου τη γειτονιά. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω. Για να μην αναφερθώ, λέει, στην εικόνα του δρόμου με τα τρία βλάκια. Να δεις, Πέτρο μου, στην περιοχή του Ζωγράφου, τι γίνεται στη δικιά μου. Έχουμε κάνει δύο περιστατικά με κάτι μηχανάκι που πέσαν κάτω από τις τρύπες. Γιατί το αυλάκι μπαίνει μέσα η ρόδα, ειδικά στα μικρά μηχανάκια που έχουν μικρές ρόδες, και έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνί, ραχούλες. Ακούς κάτι, και βγαίνει στο μπαλκόνι και ο σκύλος να φωνάζει από δίπλα. Του κουτρούλι ο γάμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Τι έκανε το παλικάράκι, πάλι πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ναι, 590 νομίζω, κάπου 580, 590, κάπου εκεί. Μπράβο στο παλικάράκι. Πότο, 592. Μπράβο, μπράβο στον Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε γιατί ο άλλος φωνάζει απέναντι. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που είναι εδώ, ξέρετε. Δεν πάει στο Λευκό Οίκο. Δεν θέλει. Θέλει, προτιμάει. Sky 100.3. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Star FM
7: 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσαρ Αχτσί, πρόσθεσε πως οι κυρώσεις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα προσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ στα περιχώρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε πως ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την κρίσιμη συνάντηση στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσαρ Αχτσί. Προσθέσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά, Ναήμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τόσοι καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζηρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιάζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.
0: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
2: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για έμπρισμο από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
3: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πόσο Κώστας Σουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.
4: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
2: Να ακούσουμε το μεταξύ τι λέει για τις τιμές των καυσίμων στην αγορά και πώς διαμορφώνονται εν μέσω της κατάστασης στον Περσικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
5: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα $80. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88. Δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
2: Στη Βρετανία, την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλεων. Η κινητοποίηση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλων για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγος του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός ώστε αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία. Αλλά επιτρέψτε μου, πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους, να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρεια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησε μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Δεν βλέπει κάποιο συμβάν, θα το διερευνήσουμε βεβαίως και εμείς, να δούμε τι συμβαίνει, αλλά μην τρέχετε, θα χρειαστεί να σταματήσετε κατά πάσα πιθανότητα στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης. Επαναλαμβάνω, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Δεν το περιμένετε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από τα Κτέλ και πάνω θα συναντήσετε κίνηση και αυτό το περιμένετε. Ομοίως και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, μετά την Αττική Οδό, ανατμήματα αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση Ήδη έχει πυκνώσει στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Ίδια εικόνα στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα. Ανατμήματα και ο Σκαραμαγκάς Μεράνια, Σκαραμαγκάς. Όπως το ξέρουμε, δεν αλλάζει.
2: Δημήτρη, καλή υπομονή στους ακροατές και σε όλους όσους κατεβαίνουν και όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, λοιπόν, στην Αττική, ηλιοφάνεια, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές βόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29. Και τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν παραγγελία το τραγούδι, διότι είναι και ωραίο, είναι και κριτικό, έχει και ιστορία μεγάλη για το άρωμα που φέρνει ένα κατοσούρα σε ένα ολόκληρο χωριό εκεί στην Κρήτη, που τέλος πάντων δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες ακόμα και του παπά του χωριού, γιατί ο παπάς δεν είναι άνθρωπος, ε! Η κυρία Χριστίνα Σούση είναι εδώ, δεν φεύγει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως.
1: Μωρέ, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 32 με 33 βαθμούς.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Άντε να πάει και 34
0: στις κλασικές
1: περιοχές. Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το Μελτέμι καλά θα κρατεί. Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα εξασθενεί Τετάρτη, Πέμπτη το Μελτέμι. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρο. Οπότε θα ενισχυθεί η αστάθεια.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν, δυτικά, κεντρικά και βόρεια, Τετάρτη και Πέμπτη και την Τρίτη θα έχουμε, αλλά λιγότερο. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αρκετές μπόρες και σποραντικές καταιγίδες.
0: Τις κλασικές μεσημερό απογευματινές ώρες.
1: Πάντα, ναι. Μάλιστα. Ενισχύεται η αστάθεια, γιατί εξασθενεί το Μελτέμι δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εδώ στην Αττική. Ίσως την Πέμπτη βγάλει καμιά μπόρα, δεν, χωρίς να είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα το δούμε.
0: Okay.
1: Επίσης, μετά όμως ξανά έχουμε Μελτέμι από Παρασκευή.
0: Άρα κρατάει πάλι χαμηλά τη θερμοκρασία. Ή καλά τέλος πάντων.
1: Ή τουλάχιστον καλά. Ναι. Άρα σημαίνει... εγώ σημαίνει ότι ο Ιούνιος βγαίνει χωρίς ακρότητες.
0: Ζέστες.
1: Χωρίς πολλές. Ναι. Ζέστα έχουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Άξι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά χωρίς ακρότητες. Να το πω έτσι.
0: Εγώ να το ξαναπώ, γιατί έβαλα το πόδι μου. Πότε το έβαλα, το Σάββατο.
1: Το διάβασα που το έκανε. Πιάσαν τα γέλια.
0: Δεν μπορεί. Μα επίτηδες το γράψα. Διότι του είδα. Πού πάτε. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Σιγά σιγά να μπούμε στη θάλασσα. Δεν λέω. Αλλά με ψυχραιμία. Είμαστε και κάποιες
1: συνήθειες. Πολύ ωραία ήταν.
0: Ήταν δροσερή μου η παραστή που μπήκα. Εγώ ακόμα δεν μπήκα. Έφτασα μέχρι που έφτασα.
1: Από εκεί, από το Ξυλόκαστρο, από εκεί πρέπει να ήταν πιο δροσερή από ότι. Ο Κορινθιακός είναι γενικά πιο δροσερό.
0: Ναι, okay,
1: σε σχέση με το Σαρονικό.
0: Φυσούσε όμως να σου πω.
1: Το ξέρω τι φυσούσε. Το ξέρω.
0: Ο αέρας παίζει ρόλο.
1: Παίζει. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, καλοκαίρι είναι, τι να κάνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει να τα κάνει. Και με τα θερμοκρασιακά
1: στην Ευρώπη.
0: Τι γίνεται.
1: Κοίτα, έχει αρχίσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στην Ευρώπη από τις 17 του μηνός. Ναι. Περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Η κορύφωσή της φαίνεται πως θα είναι γύρω στις 25-26.
0: Ναι, σήμερα και αύριο. Λέει. Α, πιο μετά.
1: Ναι, ναι, πιάνει ακόμα, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει και τότε.
0: Εδώ βλέπω πάντως ένα χάρτη που έχει σηκώσει το σύστημα, το δικό σας και το δικό σας βλέπω, αλλά και το ΜΕΤΕΟ. Το κέντρο και το κομμάτι της Γαλλίας φλέγεται στην κυριολεξία, όχι τόσο πολύ όσο η Ιδρική Χερσόνησο.
1: Αύριο
0: ναι.
1: και περίμενε, αύριο και την μάλλον μη σου πω στις 23 του μηνός, πότε είναι 23, αύριο είναι το πικ και θα είναι όλη η Ανατολική Ισπανία, Ανατολική και Βόρεια,
0: ναι.
1: Και η Γαλλία, η Βόρεια Ισπανία, όπως να πω, και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, ναι, κυρίως, ναι. Και ανεβαίνει και απάνω. Και επίσης δημιουργείται θόλος θερμότητας, γιατί είναι από πολλές μέρες είναι δεξιά το χαμηλό στον Ατλαντικό. Ακόμα ούτε και το παραμετρικό χαμηλό του Ατλαντικού δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα παράλια της Γαλλίας και της Ισπανίας, που είναι... που συνήθως έχουν πιο καλές θερμοκρασίες,
0: okay,
1: σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο θόλος θερμότητας διατηρείται μέχρι και αύριο, μεθαύριο ίσως, και στη συνέχεια εξασθενεί λίγο και κινείται ανατολικά προς την κεντρική Ευρώπη, όμως όχι προς την περιοχή μας. Δηλαδή πάει προς τη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη.
0: Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, ναι, και λοιπά.
1: Εδώ στην περιοχή μας, ναι, και τις επόμενες ημέρες κρατάει το Μελτέμι, είναι αυτό που σας έλεγα, εξασθενεί λίγο Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Άρα θα τσιμπήσει λίγο εκεί και ξαναγυρίζει.
1: Και ξαναγυρίζει, αλλά έχουμε μπόρες και καταιγίδες. Έχουμε αστάθεια, ενισχυμένη αστάθεια. Και μετά από την Παρασκευή ξαναρχίζει να ενισχύεται πάλι, και κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο τσεπάκι, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, άρα τελείωσε και ο μήνας. Δευτέρα είναι το τελευταίο. Ότι... γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιούνιος
1: μετά. Λέω ότι τουλάχιστον ο Ιούνιος θα βγει χωρίς ακρότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλά. Μας λέγαν καύσωνα από τα μέσα του Ιουνίου.
0: Καλά, δηλαδή.
1: Έχω διαβάσει καύσωνες στο τέλος του Ιουνίου. Τώρα έχει καύψωνα το 8-9 Ιουλίου. Έχουν κάνει πρόγνωση.
0: Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
1: Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
0: Δουλεύει ο δορυφόρος, καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι ρωτάγανε την περασμένη εβδομάδα που είδαμε αυτή την καταχώρηση στον τύπο που λέει για τα νέα ραντάρ τα οποία έχουν μπει. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και εμάς.
1: Τα νέα ραντάρ δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν όλα ακόμα. Θα αρχίσουν να λειτουργούν, μην βιαζόμαστε.
0: Όχι, αλλά δεν βιαζόμαστε.
1: Ήρθανε πάντως. Ήρθανε, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα για τα καλά, γιατί θέλουν.
0: Το χρόνο τους.
1: Θέλουν και το χρόνο τους, θέλουν και να τα καλυμπράρουν, ξέρω πώ τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Πού να ξέρω κι εγώ, κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Και κάπως πρέπει να τα μάθουν.
0: Ναι, και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ.
1: Και επίσης οι νέοι δορυφόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, οι οποίοι είναι του λεπτού και δεν είναι πια του μισάωρου.
0: Πολύ περισσότερο υλικό δηλαδή.
1: Πολύ περισσότερο υλικό και πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια καταιγίδα
0: πώς
1: κάθε ένα λεπτό πώς εξελίσσεται, ξέρεις αν θα έρθει επάνω σου. Όταν την έβλεπες κάθε μισή ώρα τι κάνει, εκεί έβαζες λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει και πώς. Θα είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα για να δεις τουλάχιστον το now cast. Αυτό έχει σημασία. Και το τι θα κάνει την επόμενη ώρα. Και τα ραντάρ αυτό κάνουν. Σε βοηθούν φοβερά στο now cast και οι δορυφόροι. Καινούργοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μας.
1: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά. Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευσέβιος γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και ευσεβία. Συνάδελφε, να μην πω αυτά, πρέπει να πω. Το κατάλαβα το χέρι που σηκώνει. Α, με ευλογεί κιόλα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω της κάρτας Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Μπείτε λοιπόν στο enternet.gr και ενημερωθείτε σήμερα. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem.
5: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Την Anytime κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime. Γιατί? Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ριάν Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας, κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε και τα χαρτιά μου πάνε και έρχονται πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω, λέει, 2.100 κλήσεις το πρώτο πεντάμινο του έτους, το 15.900 για την ενδοοικογενειακή βία. Το πρώτο, λέει, πεντάμινο, ούτε λίγο το πολύ, 360 γυναίκες ζήτησαν, λέει, και έλαβαν στο κινητό τους το panic button. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, που μπορεί να συμβεί, ξέρετε τώρα, κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού ή και έξω από το σπίτι, πατάνε το κουμπί για να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό για να σπεύσουν να τους βοηθήσουν. Και μην το ξεχάσω, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε, λέει, παρέτηση του Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς μάθατε και την είδηση για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε μια περίοδο που τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά. Θα μου πεις, είναι αποτέλεσμα ψάλτη και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ενδεχομένως. Σωστό, αλλά. Από κάπου να πιαστεί, ρε παιδί μου, ο απλός πολίτης. Από κάπου να πιαστεί. Ε, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί το θέμα το κουβεντιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από τη μία του πλευρά. Και αναφέρομαι στην ιστορία του τουρισμού στην Αθήνα, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία δεν μπορούν να βρουν χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο, ξαναλέω, λόγω του τουρισμού να είναι αρκετά μεγάλο κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για μια ακόμα φορά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Ελλάδος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ψάλτη και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έφερε ένα μηχανισμό τέλος πάντων ο Δήμος Αθήνας, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος εκεί του Δήμου, για να κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν να κλείνονται προκαταβολικά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν, αλλά μιλάμε για μικρό αριθμό που μπορεί να ικανοποιήσει τουριστικά λεωφορεία. Τι γίνεται, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εσάς ως επαγγελματίες να εξυπηρετήσετε τον κόσμο σας?
0: Εντάξει κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω τη γνώμη μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, είναι 30 χρόνια. Είναι ένα πάρκινγκ που έπρεπε να έχει γίνει μέσα στην πόλη της Αθήνας.
5: Ναι.
0: Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία, πάρα πολλοί ο κόσμος για να εξυπηρετηθούν και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Δημαρχία του κ. Μπακογιάννη πρότειναν τότε 10 σημεία σε όλη την Αθήνα.
5: Ναι.
0: Δεν λύνεται το θέμα με 10 σημεία. Βγήκε μετά και ο κ. Γεωργιάδης που ήταν αντιδήμαρχος Αθηνών. Πρότειναν και, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ένα πάρκι να βρουν κάτω στο Τάικ Φοντό. Και τώρα βγαίνει η κυρία αντιδήμαρχος, η κυρία Ζωτήρου, και λέει: γίνεται μια πρόταση με μια εφαρμογή να γίνει ένα Athens Pass Parking,
5: ναι,
0: ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσω εργαλείου για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των λεωφορείων. Ευελπιστώ να λυθεί το θέμα, αλλά για μένα προσωπικά με τόσα λεωφορεία που κυκλοφορούν, με τις κουρασγέρες και με όλα αυτά, άμα δεν γίνει ένα κανονικό πάρκινγκ και να υπάρχουν και οι χώροι στάθμισης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα.
5: Μου λέγατε κύριε πρόεδρε, να το πούμε για να ακουστεί στους φίλους ακροατές, πού υπάρχει πάρκινγκ στο Παρίσι?
0: Στο Παρίσι, επειδή έχω γυρίσει και πολλά χρόνια, τα έχω δει και ο ίδιος, δεν τα λέω έτσι. Το Παρίσι έχουν κάτω από το Λούβρο, έχουν υπόγειο πάρκινγκ.
5: Μόνο για τον
0: τουριστικά τα λεωφορεία. Γι' αυτό και έχουν υποδομή και το Παρίσι και η Βαρκελόνη και, το Μονακό και τα λοιπά. Το Μονακό έχει διπλό, όπως είναι η Ραγιοταχή, έχει διπλό πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία.
5: Ναι.
0: Και γι' αυτό λύνουν το θέμα. Να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης, αλλά άμα δεν έχεις και ένα κεντρικό πάρκινγκ, πώς είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης,
5: ναι,
0: δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα.
5: Μάλιστα.
0: Και να προσθέσω κάτι, επειδή μιλάω για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ελλάδος,
5: ναι, ναι,
0: και δεν μιλάω μόνο και για την Αθήνα, σκεφτείτε όλοι οι συνάδελφοι που με πήραν και χθες τηλέφωνο, γιατί ξέρανε ότι θα βγω σήμερα το πρωί στο Sky, να έρχονται με κάποια χιλιόμετρα από τον Νάπλο, την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη και να μην έχουν μια υποδομή η Αθήνα να μπορέσουν να σταθμεύσουν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το ζήτημα των Αθηνών τα λεωφορεία, είναι ζήτημα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
5: Λέμε από τη μια μεριά κύριε πρόεδρε ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο να, και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε προφανώς τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που είσαι τη Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές, αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονό μας.
0: Βεβαίως, επίσης, άμα δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
5: προφανώς
0: τίποτα.
5: Ερώτημα, ναι, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε, θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο Τάικ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
0: Γιατί όταν βγαίνουν από τα καράβια τα τουριστικά τα λεωφορεία,
5: ναι,
0: και κάνουν ένα city tour τετράωρο, λείπει η Ελλάδα.
5: Λέμε από τη μια μεριά κύριε πρόεδρε ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο να, και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε προφανώς τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που είσαι τη Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές, αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονό μας.
0: Βεβαίως. Επίσης, αν δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
5: προφανώς
0: τίποτα.
5: Ερώτημα, ναι, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο ΤΑΕΚ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
0: Γιατί όταν βγαίνουν από τα καράβια τα τουριστικά τα λεωφορεία, ναι, και κάνουν ένα city tour τετράωρο,

0: υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ερώτημα, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο ΤΑΕΚ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
0: Γιατί όταν βγαίνουν από τα καράβια τα τουριστικά τα λεωφορεία, ναι, και κάνουν ένα city tour τετράωρο, εξάωρο, όπως τα ονομάζει το κάθε tour,
1: ναι,
0: μέχρι να κάνει το city tour, μέχρι να σταματήσει, πρέπει μετά από μία μισή ώρα ο ξεναγός να πάρει το group και
1: ωραία,
0: να συνεχίσει.
1: Δεν το βολεύει, μισό λεπτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι με αυτή την ιστορία, σας το είπα και στο τηλέφωνο.
0: Βολεύει να μάθουν και τα καράβια και όλοι να ανεβαίνουν να κάνουν το city tour, να πηγαίνουν να τους αφήνουν στη Μελίνα Μερκούρη, στη Φιλιππίνη που θέλουν σε πέντε σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και να πηγαίνει το λεωφορείο να σταματάει για μία-δύο ώρες και να πηγαίνει να τους
1: ξαναπέρνει
0: και να τους γυρνάει στο λιμάνι του Πειραιά και να μην κάνουν δεξιά και αριστερά όλο αυτό το κυκλοφοριακό που γίνεται. Γιατί χωρίς τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός. Είναι αναγκαίο το τουριστικό
1: λεωφορείο. Συμφωνώ αυτό που λέτε 100%. Δηλαδή κάποια στιγμή να περπατήσουν και οι τουρίστες. Δηλαδή υποτίθεται, ναι, ότι φτιάξαμε και κάποιους δρόμους για να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Δεν κακό να τους πηγαίνει το λεωφορείο απ' έξω. Γιατί μαθαίνουν ότι δεν σταματάνε, λέει τώρα, στον άγνωστο στρατιώτη. Σωστά δεν σταματάνε. Πού να σταματήσουν?
0: Δεν σταματάνε άγνωστο στρατιώτη και Καλλιμάρμαρο, αλλά να υπάρχει και το θέμα μια επιβίβαση που βίβασε στη Μελίνα Μερκούρη.
1: Κάπου θα βρεθεί, ρε παιδί μου, ένα χώρο.
0: Γιατί και Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι είναι πέντε δρόμοι όλοι και όλοι,
1: α,
0: δεν είναι στο Παρίσι να
1: έχουν
0: 20 δρόμους.
1: Αυτό
0: και άμα δεν λυθεί έτσι το θέμα, δεν θα μπορέσει, και άμα δεν γίνει και ένα κεντρικό πάρκινγκ μαζί με τα σημεία στάθμευσης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Η δικιά μου η άποψη αυτή είναι,
1: να το κουβεντιάζουμε,
0: να πει ο κάθε αντιδήμαρχος που βγαίνει για κάποια στιγμή, δεν λύνεται το θέμα, γιατί εδώ το θέμα αυτό είναι 30 χρόνια. Δεν είναι τώρα ενός μηνούς και δύο μηνών. Είναι 30 χρόνια που δεν μπόρεσε κανείς να το λύσει.
1: Αυτό.
0: Όποιος το λύσει θα είναι άξιος του θέματος αυτού.
1: Για να κλείσουμε, μόνο και μόνο που λέτε ότι για μία γενιά 30 χρόνια δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αποδεικνύει.
0: Βεβαίως.
1: Τι φλιναφήματα ακούμε κατά καιρούς.
0: Βεβαίως. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Ψάρτη, επειδή είπατε για το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έγινε το αεροδρόμιο το 2002.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μεγάλο αεροδρόμιο. 25
1: χρόνια,
0: μάλιστα. Μια μεγάλη δουλειά, έρχονται όλος ο κόσμος από αυτό το αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, υπήρχε ένα δεύτερο πάρκινγκ που εκεί σταματάγανε τα τουριστικά τα λεωφορεία. Ήταν σαν αμονή και όταν έπαιρναν οι tour leader, οι αρχηγοί, οι ξεναγοί, έλα μέσα στο πάρκινγκ, πήγαιναν στο κεντρικό το πάρκινγκ και παίρναν τα group. Τώρα και αυτό το πάρκινγκ, το που ήταν σε αναμονή για να μπορούν να σταματάνε και να περιμένουν τα λεωφορεία, το καταργούνε. Έχουν βάλει τώρα αυτές τις μέρες φορτηγά, θέλουν να το κάνουν με δυο ταχύ να σταθμεύσουν. Σκεφτείτε το αεροδρόμιο μετά, πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Στην Αττική Οδό θα σταματήσουν για να πάνε να πάρουν group από το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Που αυτά τα λέμε πάντα όσο μπορούμε με ωραίο τρόπο να τα ακούσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να τα λύσουν. Όταν δεν λύνονται όμως και οι συνεχίζει το πρόβλημα,
1: πάντα μπροστά
0: δεν μπορεί
1: μας.
0: Να πετύχουμε να θέλουμε τουρισμό και να θέλουμε υποδομή και να λέμε το τουριστικό λεωφορείο και το τουριστικό λεωφορείο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπραχάλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 40 χρόνια στην πλάτη του. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Αφού λέμε, σας λέω, 30 χρόνια εμείς εδώ στην Αθήνα, υποψιάζουμε ότι αντίστοιχα μικρά μεγάλα προβλήματα θα έχουν και στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, καλημέρα. Αλλά άμα 30 χρόνια δεν λύνεις το πρόβλημα, μπροστά σου θα το έχεις. Δεν κρύβεται. Όταν από τη μια μεριά παρακαλάμε και λέμε, ελάτε τουρίστες, ελάτε. Last minutes να πάρουν το. Να τα πάρετε, παιδιά, να έρθετε. Κάπου να πάμε και εμείς όμως, έτσι. Και ο σχολείο Μιχάλης έχει κατά τη κίνηση. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, όπως είστε?
1: Λέμε ότι είμαστε καλά. Τι γίνεται?
2: Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό.
1: Τι να το κάνεις? Πολύ ενδιαφέρον, το ίδιο και το ίδιο. Κουβεντιάσουμε 18 φορές, το έχουμε κουβεντιάσει με τον άνθρωπο.
2: Ναι, αλλά αν δεν
1: το κουβεντιάσουμε.
2: Δεν θα λύθει.
1: Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
2: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Αττική Οδό τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Άντε πάλι, τι έπαθε?
2: Ναι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν έχω αναφορά για κάποιο τροχαίο ατύχημα.
1: Πού είναι εκεί, που είναι μέχρι το Μαρούσι?
2: Από τον κόμβο σχεδόν Φιλής αρχίζει το πρόβλημα. Ναι. Λίγο μετά τον κόμβο Φιλής ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν έτσι μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Τώρα,
1: πάνω.
2: Αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει κάτι διαφορετικό, κάποια εξήγηση εννοώ.
1: Ναι,
2: ας μας κάνει και μας μια κλήση. Θα πάω και εγώ την Αττική Οδό να δω μήπως κάτι νεότερο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, έχουμε φυσικά στην Κηφισού προβλήματα, εννοείται, και στα δύο ρεύματά της, και μάλιστα ισχυρό μποτιλιάσμα στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα, υπάρχει και αστυνομία όμως κοντά.
1: Okay.
2: Κάθοδος Κηφισού ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα στη Βαριμπόμπη που είχε νωρίτερα, αλλά έχει από την Αττική Οδό και κάτω μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ. Έχει αρχίσει νωρίς, μάλιστα από τις 7 και 5. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η κατεχάκη προς το παρόν, σε όλα τα μήκη και τα πλάι.

0: Μπέτις αν μου επιτρέπεις, και ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού σήμερα είναι δυσκολότερη, έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για 1,5 σιγά σιγά και είναι νωρίς για αυτό.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε ακόμη συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Λένα Διβάνη.
3: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Ανταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
4: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
3: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
4: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Αμέσως πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, γιατί θα μου πείτε, κύριε Ψάλτη? Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή τα κυκλώματα των πολεοδομιών, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μουρμούρα για τα κυκλώματα και από την άλλη μεριά υπάρχει η απόφαση της πολιτείας να μεταφέρει, λέει, τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Εκεί υπάρχει αντίθεση και αντίδραση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, θα κινηθεί και νομικά, θα μας τα πει τώρα ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα, τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα στην πολεοδομία και μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον τρόπο να τα εντοπίζει και να τα σταματάει, ή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δούμε?
7: Ίσως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολεοδομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει μια σχέση η οποία είναι λειτουργική, δηλαδή φιλοξενεί, έχει τη διοικητική μέρημνα, έχει την τοπικότητα η οποία υπάρχει, δεν έχει όμως την παρέμβαση όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις λειτουργίες. Όλες αυτές εδώ και δεκαετίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, από νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις.
1: Αν υπάρχουν όμως δήμαρχε, αν υπάρχουν καταγγελίες τώρα, για να μην τα πάμε στο γενικό.
7: Βεβαίως και υπάρχουν καταγγελίες.
1: Στην Κηφισιά, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια καταγγελία για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής, αποφάσισε ο Δήμος και τον έβγαλε εκτός της υπηρεσίας, άρα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος στην...
7: Για να απομακρύνει, βεβαίως. Έχει διοικητική διαχείριση, ναι. Διοικητική διαχείριση για να απομακρύνει ή για να δώσει εντέλεσθε. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος για να δώσει εντολή και οδηγία τι έλεγχο θα κάνει, πού θα τον κάνει και πώς θα τον κάνει.
1: Αυτό όλα δεν έπρεπε να...
7: κεντρικά.
1: Ναι, δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος.
7: Ο Δήμος αυτό που έκανε στην προηγουμένη περίπτωση, και νομίζω απεδείχθη ότι σωστά το έκανε, απομάκρυνε κάποιον για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες. Αυτό μπορεί να το κάνει και να το αιτιολογήσει και να κάνει και ΕΔΕ. Η διαδικασία όμως εδώ, όπως προέκυψε τουλάχιστον η τελευταία, όπως βλέπετε, δεν έχει μόνο κάποιους υπαλλήλους των πολεοδομιών οι οποίοι έχουν τεχνική ιδιότητα και μετέχουν στο πολεοδομικό γίγνεσθε της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις πολεοδομίες, έξω από τους δήμους, και οι οποίοι τοποθετούνται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση, και οι οποίοι έχουν την κεντρική ευθύνη, την κατεύθυνση, είναι οι γενικοί γραμματείς υπουργείων, πρόεδροι συμβουλίων, όπου δεν συμμετέχει κάποιος ως δημοτικός υπάλληλος. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια, και σας θυμίζω, επειδή έχουμε κάνει τις κουβέντες εδώ μαζί τουλάχιστον 2 φορές.
1: Αλήθεια, τις έχουμε κάνει.
7: Είναι ξαφνικά ξεκινήσαμε ότι πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από την λειτουργία εντός των Δήμων. Πότε? Όταν προέκυψαν τα θέματα του ΝΟΚ, του νέου οικοδομικού κανονισμού.
1: Μάλιστα.
7: με το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από ποιους? Από προσφυγές οι οποίες έγιναν από κατοίκους, αλλά κυρίως από Δήμους.
1: Ναι.
7: Από τότε, εδώ και 2 χρόνια που βγήκαν οι αποφάσεις, και ουσιαστικά διασώσαμε, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, που ήταν να μην πέσει κι άλλο τσιμέντο στις πόλεις μας. Η πολιτική απόφαση που υπάρχει εκεί ουσιαστικά εκπορεύεται, και το λέω και το έχω πει πολλές φορές, κυρίως μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις σιωπά, δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Στασινό να τοποθετείται για ποιο λόγο τα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι και έχουν και δημοτικοί υπάλληλοι στις πολεοδομίες, έκαναν ό,τι έκαναν. Ούτε για ποιο λόγο τα κεντρικά όργανα, τα οποία πάλι δεν έχουν διοριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν διοριστεί, είναι κυβερνητικές επιλογές. Ναι,
1: κύριε Δημαρχέ, αν υπάλληλοι, θα κινηθείτε νομικά αν όντως υλοποιηθεί αυτή η απόφαση? Από ό,τι καταλαβαίνω, το έχω διαβάσει και σε ρεπορτάζ.
7: Βεβαίως.
1: Θα κινηθεί νομικά να τον μπλοκάρει αυτό, δηλαδή?
7: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε να προσφύγουμε πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και κάποιες εκτελεστικές αποφάσεις. Θυμίζω ότι μόλις την Παρασκευή υπεγράφει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια δαπάνη περίπου 6,2 εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες για το πώς θα γίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
7: Και πού, στο κτηματολόγιο, και η επίκληση η οποία υπάρχει, είναι ότι στο κτηματολόγιο θα λειτουργήσουν καλύτερα, γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μέσα στις πολεοδομίες των Δήμων. Δεν μας λέει κανείς όμως πώς θα λειτουργήσουν. Όταν λείπει προσωπικό στους Δήμους, πώς θα βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, και αν μπορεί να βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, γιατί αυτό δεν βρίσκεται τώρα ή εδώ και 10 χρόνια.
1: Θα συνεχίσει, για να κλείσουμε, αυτή η επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο της πολεοδομίας?
7: Όχι, μα ούτε σήμερα υπάρχει αυτή η επαφή. Είναι και ένας άλλος μύθος αυτός.
1: Κύριε Κωνσταντέλο, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Εγώ διάβασα και είδα και ρεπορτάζ, φωτογραφίες και λοιπά της υπηρεσίας που τους παρακολουθούσε, που πηγαίνανε στα καφέ οι υπεύθυνοι.
7: Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν, είναι επίορχοι και θέλουν
1: να κάνουν. Άρα θα το κάνουν και στην πολεοδομία, αυτό θέλω να πω.
7: Είναι δεδομένο ότι προφανώς θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο από λίγους κακούς, γιατί ξέρετε, σκοτώνουμε τώρα τους πάντες. Υπόψιν ότι σήμερα το 98% από τις λειτουργίες πολεοδομίας γίνονται ψηφιακά.
1: Σκεφτείτε να μην γινόταν ψηφιακά, τι θα γινόταν.
7: Και να πω και κάτι άλλο όμως, γιατί
1: ξεχνάμε
7: αυτό, ότι οι πολεοδομίες ήρθαν στους Δήμους το 1986-1990, γιατί μέχρι τότε ήταν ένα απέραντο χάος, όπου εκεί η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν, επειδή ήταν και έγχαρτη διαδικασία και με αυτοψίες, ήταν δεδομένη σε όλα τα επίπεδα.
1: Πολύ φοβάμαι ότι
7: οτιδήποτε όμως φτιάχνει, οτιδήποτε, ξέρετε, είναι λίγο άσχημο για την αυτοδιοίκηση αυτό, οτιδήποτε λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνεται μέσα από μια διαχρονική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης, όπως η παιδική σταθμή, όπως η πολεοδομία, όπως όλες αυτές οι διαδικασίες, δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει:
1: άρα,
7: το φτιάξατε πολύ καλά, τώρα φέρτε το να το λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα εμείς.
1: Κινηθείτε νομικά, ξαναλέω, γύρω από αυτήν την ιστορία.
7: Θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήδη προετοιμαζόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι και παράνομο και καταχρηστικό και είναι και πολιτικά άστοχο και να συμπαρασύρονται από συνθήματα για να αφαιρούν ουσιαστικές αρμοδιότητες, οι οποίες απαιτούν και προϋποθέτουν την τοπικότητα, ο εγκύτερος φορέας να ασκεί αυτή τη διαδικασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
7: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις, ο Άρης Πρωτοσάλτ.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίσω.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
10: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
10: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
11: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
10: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
11: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
10: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Φρικτορία Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659.
12: www.frictoria.com.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον Σκαραμαγκά. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ είχε επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 και 2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75 και 5 δολάρια ένα βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απογορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαβόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος υπέστη διάσεις και κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια του ανήλικου υπέβαλε μήνυση για περιστατικό εκφοβισμού και ρατσιστική συμπεριφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, επέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιασε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για, για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξηρά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυξάνονται οι πιέσεις προς το Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Συγχαρητήρια κύριε Μεράνια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκινάμε την εργάσιμη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα. Η επόμενη 29 θα γίνει μεταβίβαση και του μηνός. Την επόμενη εβδομάδα μην προστρέχουμε. Έχουμε ήδη μπροστά μας ένα επταήμερο και 5 εργάσιμες ημέρες για τους περισσότερους, άλλες 6 και ενδεχομένως 7 ανάλογα και με τα ρεπό σας και τα λοιπά. Γιατί δεν είναι δεδομένο για όλους τους φίλους και τις φίλες η ανάπαυση του Σαββατοκύριακου. Για κάποιους είναι σε ενδιάμεσες ημέρες. Λοιπόν, να έχουμε την υγεία μας, να εργαζόμαστε και να πορευόμαστε στη ζωή μαζί με όλα τα ωραία της ζωής, κυρίες και κύριοι, και οι αναποδιές να ξεπερνούνται γρήγορα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, αφού καλωσορίσω όλους εμάς από την Ελλάδα και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, από το εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε σαν να είμαστε στη συναυλία της J-Lo, τη λέμε εμείς, αλλά στα ισπανικά, παρακαλώ, ακούστε.
7: J-Lo!

Πάμε με ρυθμό κορίτσια και αγόρια. Το κομμάτι θα το ακούσουμε και αυθεντικό. Εδώ είναι πειραγμένο για τις ανάγκες του σόου της κυρίας Τζένιφερ Λόπες, η οποία χάρη σε μια σοβαρή γυμναστική που κάνει, σε μια σοβαρή προσήλωση στο επάγγελμά της, στο χορό της, στον επαγγελματισμό της, γενικότερα έτσι διανύοντας την, κοντά την έκτη δεκαετία της ζωής της, στα μισά της έκτης δεκαετίας, βγάζει ό,τι καλύτερο από τον εαυτό της στη σκηνή. Και μπράβο της, θερμά συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει καλή σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία. Είναι ένα πακετάκι αυτό, το οποίο θέλει προσήλωση. Θέλει εκεί μια μοναστική αντίληψη. Θα μου πεις, ταιριάζει με αυτό που βλέπεις. Ναι, και όμως θέλει μοναστική αντίληψη. Όπως κάτι οι γερολοκάδες, όταν τους βλέπεις στην 8η δεκαετία της ζωής τους και είναι γκράγκα γκούρκα πάνω στη σκηνή πάνω από 2 ώρες, σημαίνει ότι δεν ζουν σύμφωνα με αυτό που παρουσιάζουν. Αυτό που παρουσιάζουν είναι ότι και καλά εσύ νομίζεις ότι είναι μέσα στις ντρόγκες από το πρωί μέχρι το βράδυ και στο αλκοόλ, αλλά μέσα στην ντρόγκα και στο αλκοόλ, στην 8η δεκαετία της ζωής σου δεν φτάνεις να ανέβεις στη σκηνή, πόσο μάλλον να κάνεις ένα βήμα μέσα στο σπίτι. Αυτά βέβαια τα μαθαίνεις, τα αντιλαμβάνεσαι μεγαλώνοντας. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ πιτσιρικάς, όταν τα μυαλά είναι έξω από το κεφάλι, δεν αντιλαμβάνεσαι γρή. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλετε με αφορμή την εκκίνησή μου στο πρωινό της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αφιερώσω ειδική εκπομπή και να διαβάσω 4-5 μηνύματα που ήταν εξαιρετικά με αφορμή αυτό που είπαμε για την μέση εκπαίδευση. Προηγουμένως όμως να σημειώσω ότι η φτώχεια έφυγε το Σαββατοκυριακό. Πήρε τους δρόμους, πήρε τα όρη, πήρε τα βουνά, πήρε τις λαγκαδιές και τις παραλίες, εννοείται πρωτίστως. Ευτυχώς 7 στους 10, γιατί ξέρετε 7 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες λέμε ότι νιώθουμε ότι είμαστε φτωχοί. Επειδή όμως και η φτώχεια θέλει καλοπέραση, μπράβο, από το απόγευμα της Παρασκευής, από το μεσημέρι, αδειάσαμε την πόλη. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια σε όλη την φτωχολογιά την ελληνική. Μείναμε πίσω οι πλούσιοι. Εμείς τα 1500 αφηβοί που θα έρθει να μας φορολογήσει ο Τσίπρας. Τι λεβεντόπεδο, τι γυμπάρης, τι άψογος, όπως ήταν πάντα. Ο Τσίπρας που αγαπούμε, ο Τσίπρας που λατρεύουμε, ο Τσίπρας ο κανονικός. Ό,τι μπιπ έλεγαν τότε, τα ίδια, τις ίδιες μπιπιές συνεχίζουν και σήμερα. Θα σας παραθέσω τα ηχητικά και αμέσως μετά τις 8:30 θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος από το liberal.gr να τα σχολιάσει. Ακούω τους αναλυτάς να λένε ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα και κυρίως αυτό που χρειάζεται ο Πρωθυπουργός είναι όραμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά δεν πιστεύω ούτε στο όραμα ούτε στα οράματα. Δεν πιστεύω ούτε στα όνειρα ούτε στις φαντασίες. Πολύ ωραία είναι τα όνειρα, ναι, κάποια έτσι σου κάνουν να νιώθεις όμορφα, άλλα σε προβληματίζουν, άλλα σε κάνουν να σκιάζεσαι, αλλά τα όνειρα είναι όνειρα. Με τα οράματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να αναλύσω παρακάτω τα οράματα. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω πολιτικούς που έχουν οράματα στα μπροστά τους. Προτιμώ τους πολιτικούς που βάζουν κάτω το πρόβλημα και έρχονται να μας πουν τις λύσεις του. Δηλαδή όπως πρότεινα προχθές τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ πολύ, διαβάστε τις επιστολές που στέλνουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί η μία στην άλλη για την κατάσταση των παιδιών στη μέση εκπαίδευση. Με πολύ μεγάλο προβληματισμό και για τις δικές τους θέσεις, δικές τους ευθύνες, για την θέση και τις ευθύνες της οικογένειας και γενικότερα για την κατάσταση στη μέση εκπαίδευση. Αυτό αντί να συζητάμε για τα οράματα, θα μπορούσαμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό το τι θα κάνει ακριβώς για να βελτιωθεί η πρωτοβάθμια και η μέση εκπαίδευση, να βελτιωθεί, είπαμε, δηλαδή να μπει και να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Αντί να συζητάμε για τα οράματα, ας προσπαθήσουμε να πούμε λύσεις μπορεί να δώσει. Παρακαλώ το αυθεντικό θέμα.

0: λαμπάντα. Όταν ήμασταν κοντά στα 30. Έτσι με ρυθμό η φτωχολογία αφού έφυγε ξαναγύρισε πίσω και ξεκινά από σήμερα το βαρύμερο κάματο του φτωχού πάντα. Δεν είναι λίγο πράγμα να νιώθουν 7 στους 10 να νιώθουν φτωχοί σε έναν τόπο, ε? Ενώ υπερηφάνως το 2015 η φτωχολογιά να χορεύει στην πλατεία Συντάγματος γιατί ήρθε επιτέλους ο λαϊκός ηγέτης. Αντί λοιπόν για τα οράματα, θα έλεγα σήμερα στον κύριο Πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου να διαβάσουν το δισέλιδο της κυρίας Αλεξίας Καλαϊτζή στην εφημερίδα Κυριακάτικη Καθημερινή. Με τον τίτλο «Και όμως το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο». Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το διαβάσει ο Πρωθυπουργός και να μην το διαβάσει ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Είτε το διαβάσουν είτε όχι, η γιδίλα δεν αναστρέφεται. Γράφει ο υπότιτλος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπήκαν στη δημόσια συζήτηση ξανά λόγω των εξαγγελιών της αντιπολίτευσης. Οι επιβάτες όμως που τα χρησιμοποιούν δεν προβληματίζονται πρωτίστως για το κόστος. Μπορούν οι υπηρεσίες να βελτιωθούν εάν μειωθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια. Τι δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία για το δωρεάν? Η ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως το διαβάζω το δισέλιδο, εξαιρετικό αφιέρωμα ρεπορτάζ της εφημερίδας Κυριακάτικη Καθημερινή, το οποίο επιμελήθηκε η κυρία Καλαϊτζή, το ευρωπαϊκό πείραμα λέει, παιδιά, τι σας είπαν, να μην πληρώνετε, να μειωθεί το εισιτήριο. Εκλογές έχετε. Όπου δοκιμάστηκε η μπαρουφολογία, κατέστρεψε, κανείς δεν το δοκιμάζει, γιατί είναι σοβαρά κράτη, Συγγνώμη, ξανακάνω αυτό το ίδιο λάθος. Θέλω παρακαλώ πολύ να μου λέτε συνέχεια. Άρη, κόψτε αυτό. Λοιπόν, όχι τα σοβαρά κράτη. Τα κράτη, όταν βάζεις μπροστά το επιθετό, χαλάει όλο το πράγμα. Τα κράτη δεν συζητούν τέτοιες μπιπιές. Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε ποια λέξη, να μην την πω δευτεριάτικα. Στα κράτη το τύπου δικά μας, όπου η μπαρουφολογία είναι προεκλογική εξαγγελία, εννοείται ότι ακούς τέτοια παραμύθια. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλατζή ότι η κυρία Καλατζή δοκίμασε τη γραμμή 550, η οποία διασχίζει, ενώνει την πόλη από βορρά προς νότο, πάνω κάτω μάλιστα. Γράφει, συναντήσαμε φοιτητές, εργαζομένους, δημόσιους υπαλλήλους, μετανάστες και συνταξιούχους. Περιμέναμε μαζί τους έως και 25 λεπτά σε στάσεις που ενίοτε δεν προστατεύαν καν από τον ήλιο και τους συνοδεύσαμε στις διαδρομές τους, ζητώντας τη γνώμη τους για το ποια είναι τα βασικά προβλήματα της μετακίνησής τους. Όλοι ανεξαιρέτως διαμαρτυρήθηκαν για τη συχνότητα των δρομολογίων που προκαλεί και τον συνωτισμό, την έλλειψη συνέπειας και την κακή κατάσταση κάποιων λεωφορείων που παραμένουν παλιά και βρώμικα. Κάποιοι παραπονέθηκαν για ενοχλητικές συμπεριφορές οδηγών, ενώ ελάχιστοι αναφέρθηκαν και στην έλλειψη ασφάλειας, μιλώντας κυρίως για τις μικροκλοπές. Ούτε ένα, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα, ακούστε τώρα για να καταλάβετε στην πόση γιδίλα είναι η αντιπολίτευση. Ούτε ένας, γράφει η κυρία Αλεξία Καλαϊτζή στην Καθημερινή. Δεν, την εφημερίδα Καθημερινή, όσοι την παρακολουθείτε, δεν μπορώ να την πούμε ότι είναι φιλοκυβερνητική με την έννοια που το έχετε μες στο μυαλό σας. Ε, μπράβο, ωραία. Ούτε ένας, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα των παράγοντα του κόστους εισιτηρίου. Όταν ρωτήσαμε συγκεκριμένα γι' αυτό, οι περισσότεροι απάντησαν πως πρόκειται για λογικό ποσό που μπορούν να διαθέσουν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Εγώ αγοράζω μηνιαία κάρτα η οποία μου κοστίζει 27 ευρώ. Είναι ένα ποσό που είμαι διατεθειμένη να το δώσω για τη μετακίνησή μου. Αν είχα αυτοκίνητο, θα πλήρωνα περισσότερα σε πάρκινγκ, λέει η ηλικία 42 χρόνων εκπαιδευτικός, η οποία χρησιμοποιεί τη γραμμή για να μεταβεί στην εργασία της. Αντιληπτών, απολύτως. Λοιπόν, το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν τα παραδείγματα, θα τα πω μια άλλη στιγμή όταν θα ανοίξουμε περαιτέρω το θέμα. Μιλάει, ας πούμε, η 25χρονη Μαρία. Μιλούν όλοι οι άνθρωποι, αναφέρονται στο πρόβλημα για το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, ότι αν δεν αποκαταστήσουμε προτεραιότητα στο λεωφορείο με κατά μείζωνα σε όλη την έκταση της γραμμής σας πάρουμε το 550. Δηλαδή το 550 πρέπει να έχει μια λωρίδα δική του. Να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προκειμένου να πιστούμε, να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να πάρουμε το λεωφορείο, το αστικό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αλλά όσο είμαστε, εγώ δεν λέω, δεν θέλω να κυρώσω την προσπάθεια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πράγματι έκανε προσπάθεια. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, επιμένω, από το να συγκροτήσουμε μια εταιρεία η οποία θα δουλεύει με τους κανόνες, παραδείγματος χάρη, ένας μικρός κανόνας. Όπως θα μου έγραφε ένας φίλος που έχω και την επιστολή του εδώ και μήνες και δεν την έχω προλάβει να τη διαβάσω, πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσω τις 2 ώρες μόνο για τις επιστολές σας. Που μου έγραψε από τη Βιέννη για τη ζωή εκεί, γιατί στη Βιέννη η αστική συγκοινωνία είναι μοναδική. Είναι 10 με τόνος και πολλούς τόνους. Ακούστε ένα μικρό παράδειγμα. Έχουν αποφασίσει ότι κανόνας στα αστικά λεωφορεία, αστικά της Βιέννης, δεν θα φωνάζουν μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο και δεν θα κάνουν FaceTime. Δεν θα μιλάνε δηλαδή πρόσωπο και ουρλιάζουν όλοι μαζί με στο λεωφορείο. Θα επικρατεί ησυχία. Είναι ο κανόν. Μάλιστα. Ακούστε σκηνικό που μου το περιγράφει αυτόπτης αυτίκος Μάρτης. Οδηγεί αραβικής καταγωγής εργαζόμενος στην δημόσια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών της Βιέννης. Άραβας. Ο άνθρωπος φαίνεται από μακριά. Μπράβο. Πίσω λοιπόν σε επιβάτες και είναι, δεν είναι πολλοί επιβάτες γιατί συνήθως στην Βιέννη δεν υπάρχει πήξιμο γιατί τα λεωφορεία έρχονται ανά 6 λεπτά οπότε δεν πίζουν οι άνθρωποι και βρίσκουν συνέχεια, δεν κολλάνε τα λεωφορεία στην κυκλοφορία γιατί ο κόσμος δεν παίρνει το αυτοκίνητο και ούτω καθεξής εν πάση περιπτώσει, μη χανόμαστε σε αυτά. Είναι λίγοι άνθρωποι μέσα στο λεωφορείο αλλά ένας μάλλον σλαβικής καταγωγής, μάλλον Σέρβος, μιλάει μπουρδου μπουρδου και κάνει φασαρία. Έχει και τον συγγενή του ή τον φίλο του στο τηλέφωνο και φωνάζουν και χτυπιούνται και ανταμώνει με την πατρίδα. Το καταλαβαίνουμε, έτσι κι αλλιώς κάνουμε κι εμείς. Κάποια στιγμή ακούγεται ο οδηγός, ο Άραβας μετανάστης, να λέει στον Σέρβο μετανάστη που είναι μέσα στο λεωφορείο ότι κανόνας, είπαμε, είναι να μην φωνάζετε και να μην μιλάτε δυνατά στο κινητό. Συνεμορφώθη ο Σέρβος με τις υποδείξεις. Τελεία. Ο κανόνας εφαρμόστηκε. Πείτε μου έναν οδηγό στην Αθήνα, έναν οδηγό, δεν μου τον δείξετε, πρέπει να τον βραβεύσει η Προεδρία της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο, όπως γίνεται πάντα τα Χριστούγεννα που ο Πρόεδρος βραβεύει συμπολίτες με καλή συμπεριφορά, που θα σηκωθεί επάνω και θα πει, παιδιά, ο κανόνας λέει αυτό. Που ο φουκαράς δεν θα ακούσει ό,τι πινελίκι υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου από την αντίδραση, γιατί ο εξυπνότερος λαός του κόσμου είναι και άναρχος. Διότι στο σβέρκο μας, αδέλφια, εμείς δεν σηκώνουμε μπότα. Κανέναν κανόνα. Κάνουμε ό,τι γουστάρει ο καθένας. Και αυτό αποτελέσματα τα ζούμε άλλωστε και είμαστε υπέροχοι. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την παράθεση. Πάντα Τσίπρας. Όσοι πιστεύετε ότι αλλάζει, στον κουβά θα πάτε, μην το επιχειρήσετε, θα χάσετε. Γι' αυτό τον λατρεύουμε, γιατί είναι πάντα ο ίδιος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Κάποιοι τον συμβουλεύουν να αλλάξει. Εγώ διαφωνώ. Εγώ, πρόεδρε, θέλω να μείνεις γνήσιος. Όπως είσαι. Και τώρα έχει ρίξει στην αγορά τους καινούριους. Γιατί οι άλλοι τους άριξε στον εξώστη. Τους κλείδωσε εκεί στον εξώστη, δεν τους θέλει. Και φέρνει καινούριους. Οι οποίοι καινούργοι βέβαια είναι όπως οι προηγούμενοι όταν ξεκινούσαν το 2014. Λένε τις ίδιες μπαρούφες, να πω έτσι, να το πω κομψά και ευγενικά, γιατί θα έπρεπε να πω άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος είναι ο κύριος Αθανασιάδης. Προσέξτε τώρα. Αντιμετωπίζει, είναι στο Μέγκα προχθές το πρωί, τον ρωτούν για τη φορολογική κλίμακα.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς, ναι, καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Λοιπόν. Και θα φορολογήσουμε έναντι
2: τα μερίσματα
1: και την ακίνητη περιοχή.
0: Προηγουμένως όμως έχει πει το καλό το ωραίο. Σκαφάτι ετοιμαστείτε.
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
3: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο? Mm-hmm.
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Μέχρι το.
1: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Έχετε κότερα που θα πάρετε 4 δις.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Ναι. Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, mm-hmm. με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη.
0: Νομίζω και ο Αθανασιάς κάπου είναι καθηγητής. Α, τον δεχτούμε εμείς ως καθηγητή, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Απαντά στα ερωτήματα του Ντίνου Σιωμόπουλου και της Στέλλα Γκαντόνα στο Σαββατοκύριακο του Μέγκα. Θα απολαύσουμε λίγο ακόμη κύριο Αθανασιάδη, σε λίγο κυρίες και κύριοι. Χάρης Αθανασιάδης, έτσι και αλλιώς, είναι η προπομπή. Αυτοί υποδέχονται τον Τσίπρα. Μάλλον αυτοί, με συγχωρείτε, δεν υποδέχονται, ζητώ συγγνώμη. Αυτά τα πρόσωπα που θα ακούσουμε τώρα είναι αυτά που στρώνουν το έδαφος να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας για να το ξαστεί άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ο Σόρας ο άνθρωπος θα νιώθει αδικία. Τώρα τα λέει, πού είμαι ρε παιδιά, εγώ σας τα έλεγα αυτά και δεν μ' ακούγατε. Και τώρα δέχεστε δεύτερη φορά Τσίπρα. Καλά να πάθετε, θα έλεγα εγώ αν ήμουν ο Σόρας. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια τράπεζα της Ανατολής που έχει 600 δις κάπου εκεί στα υπόγειά της και μόλις τα πάρουμε, παιδιά, δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε, θα τρομπάρουμε όλη την ημέρα. Με τα συγχωρήσεως. Να μου ξεφεύγουν τώρα, δεν είναι σωστά αυτά που λέω. Δεν ντρέπομαι για μένα. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, είμαι σε διάλειμμα τώρα, σε περιβάλλον διαλύματος, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, Ελαβάδια στην Αθήνα, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έγγραφο. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ο πρώτος ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Πα, η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία Κηφισού, στην κατηφορά της Κανελοπούλου από την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Επίσης συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρό στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξεραχόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε πως θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Ε,
2: Ένας άνθρωπος μου έχει στείλει 2 επιστολές, άλλοι 2 τις δικές τους, σύνολον 4 επιστολές από 3 συμπολίτες μας για τον Διόνυσο. Διαβάζω την είδηση, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, μάλιστα, και αύριο Τρίτη, με εντολή του Υπουργού, του κ. Τουρνά, οι περιοριστικές υπηρεσίες αρχίζουν στοχευμένους ελέγχους όλη την επικράτεια. Μάλιστα, οι δήμοι που έχουν συσσωρεύσει στους δρόμους τους τα πακέτα με τα χόρτα, τις σακούλες τις μαύρες με τα χόρτα, περνούν από τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και ποιο πρόστιμο επιβάλλεται στους δήμους? Ρωτώ, άραγε. Διότι η κατάσταση, όπως μου την λέτε για τον Διόνυσο, είναι δραματική. Και όπως την βλέπω από τις φωτογραφίες. Θα το παρουσιάσουμε το θέμα στις 12 παρατέταρτο, ενώ στην τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το μεσημέρι. Ένας φίλος μου γράφει από τον οικισμό Εφέδρων Αναγέννησης Διονύσου. Δεν μπορώ να διαβάσω το σύνολο των επιστολών, αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Απλώς λέω ότι διάβασα τις επιστολές σας. Η δεύτερη είναι, οι 2 επιστολές είναι από τον Νίκο. Οπότε αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που τις υπογράφει. Και ο τρίτος είναι ο Βασίλης που αναφέρεται στο Δήμο Διονύσου. Λοιπόν, το μεσημέρι στην τηλεόραση το θέμα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά.
8: Άρη, έχουμε πρόβλημα. Στην Κηφισού πρωτευόντως, δευτερευόντως στην Αττική Οδό.
2: Το λες για είδηση αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι είδηση.
8: Μα είναι 22 Ιουνίου, δηλαδή νησάφι, ήμαρτον.
2: Είπαμε, η Αθήνα θα διάσει 13 Αυγούστου και θα ξαναγεμίσει στις 2 Σεπτεμβρίου.
8: Ναι, τέλος.
2: Πάμε παρακάτω. Ξέρω και πώς είναι ο Σεπτέμβριος, για να είμαι ακριβή, να τα πω σωστά. Λέγε.
8: Τέλος Αυγούστου θα ξαναγεμίσει.
2: Λοιπόν.
8: Άνοδο συγκρού από τον Άγιο Σώστη, φίλες και φίλοι. Ισχυστού 1,5 χιλιόμετρο αναμονή. Η Αττική Οδό από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης σημειωτών και η Κηφισού έχει ως εξής. Ανωδικό ρεύμα Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, με μεγάλα ζόρια όμως, υπάρχουν και τροχιά συμβάντα, και κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Το κέντρο της Αθήνας, εκτός από τη Συγκρού βέβαια και τη Βασιλής Αμαλίας που το καταλαβαίνετε, έχουν πολλή κίνηση, έχουμε τα εξής. Την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου ακίνητη και το τελείωμα της Πειραιός. Μετά την Ιερά Οδό, δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και εν συνεχεία στη Σταδίου πολύ πυκνή ροή. Κλείνω με τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη, ακίνητος και αυτός προς την Πατησίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
19: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηκά.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πρωτού καλημερίσουμε τον Κωνσταντίνο Χαροκόπ, ο οποίος θα τα σχολιάσει όλα αυτά και σήμερα έχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο liberal.gr. Θέλω πρώτα απ' όλα να πάτε με ψυχαγωγία στη δουλειά σας, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μέλημά μου το πρώτο, το βασικό, διότι καλοκαίριασαι, διότι δεν πρέπει να είμαστε μουτζούφλιδες και αφού έχουμε τόσους διασκεδαστές γύρω μας, δεν κατάλαβα γιατί και εμείς να μην πούμε μπράβο ρε φίλε, όπου τα σχόλιά σας είναι του τύπου πόσα τους δίνει ο Κούλης. Πόσα δίνει ο Κούλης να τα λένε. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, αγαπητέ μου φίλε, πόσα τους δίνει ο Κούλης, μου λέει, για να λένε όλα αυτά. Ένας άλλος μου λέει, παγκόσμιος άνθρωπος στην απατιονία, μπραντ μοναδικό. Πρόεδρε, για σένα ο λόγος, αλλά εγώ συνεχίζω. Χάρης Αθανασιάδης, προσέξτε, τώρα θα ακούτε διάφορα εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Είναι, δηλαδή, ο σούπερ ταλαντούχος, άλλο αν γλιστράει στον λαϊκισμό, στον λαϊκισμό της επιθεώρησης. Ο σούπερ ντούπερ ταλαντούχος Σεφερλής δεν τα πιάσει όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί, τον προλαβαίνουνε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, Χάρης Αθανασιάδης, παρακαλώ, καθηγητής.
0: Το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χερεκακεί, παρακαλώ, χερεκακεί ενάντια στους άλλους που χάνουν.
1: Οι περισσότεροι πάντως όταν τους ρωτάμε είναι μεσαία τάξη, θέλω να σας πω.
2: Είναι η Μίνα Καραμίτρου που του κάνει τον αντίλογο στόπεν. Έχουν μαζέψει από διάφορα κανάλια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα πάμε στην κυρία Άννα Αντωνοπούλου.
3: Κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχα φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
4: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
3: Προφανώς.
4: Είμαστε πάνω στο τέλος, μα κάμε ένα λάψος.
3: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
4: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm-hmm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν
24: πισίνες
4: των 50 τετραγωνικών μέτρων
3: αυτού για να προλάβουμε λίγο.
4: Έχουν. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
24: Αυτή να είναι γεμάτη.
4: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
3: Άρα τι θα γίνει.
4: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
3: Πόσο.
4: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
3: Πόσο γιατί
4: εργάζονται. Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
24: πάνω από 900.000.
4: Πάνω από 900.000.
2: Μάλιστα.
4: Εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν πισίνες των 50 τετραγωνικών μέτρων
3: για να προλάβουμε λίγο.
4: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
24: Αυτή να είναι γεμάτη.
4: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
3: Άρα τι θα γίνει.
4: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
3: Πόσο.
4: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
3: Γιατί εργάζονται.
4: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
24: πάνω από 900.000.
4: Πάνω από 900.000.

0: ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
1: πάνω από
0: 900.000.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να μην τον βάζω να περιμένει τον Κωνσταντίνο Χαροκόπα, τον καλημερίσω και θα παραθέτω τα ηχητικά, θα τον διακόπτω εκ των πραγμάτων, κυρίε και κύριοι, για να έχουμε αυτή την ποικιλία της άποψης του Τσίπρας μια φορά, πάντα Τσίπρας. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντίνε Χαροκόπε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όσοι θέλετε να τον διαβάσετε, πέρα από το να τον ακούσετε, μπορείτε να ανατρέξετε και στο σημερινό του άρθρο στο liberal.gr. Ξεκινούμε, Κωνσταντίνε.
3: Τι θες να πούμε απ' όλα.
2: Λοιπόν, έχουν ξεχυθεί τώρα όλα αυτά τα εξαπτέρυγα, οι κύριοι και οι κυρίες που παραγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία, να μας μιλήσουν για την αναδιανομή του πλούτου. Αυτό είναι το μέγιστος πόνος της αριστεράς. Πώς θα τα πάρουμε από τους πλουσίους για να τα δώσουμε στην φτωχολογιά. Και με δεδομένο ότι 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί, έλα τώρα πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Ναι, να καβαλήσουμε ένα κότερο που γίνει γρήγορα, λοιπόν.
2: Βεβαίως, και να πάμε στο καινούριο στο Ηλίσια, που το πρώην Χίλτον εκεί, όποιος μπαίνει μέσα θα του λέμε πλήρωσε φόρο τώρα, και έχει και ένα ωραίο γυμναστήριο από κάτω, το οποίο έχει ακριβό πώς το λένε, είσοδο, οπότε νομίζω για να γίνεις member, για να γίνεις συνδρομή, ναι, τη λέξη έψαχα, τη συνδρομή, οπότε να ένας ακόμη τόπος φορολογίας, ένα πεδίο φόρου.
3: Βέβαια μπορεί να διασκεδάζουμε λιγάκι με αυτές τις ανοησίες, γιατί περί ανοσιών πρόκειται. Ωστόσο επιτρέψτε να σου πω ότι στο εξωτερικό αυτά δεν ακούγονται καθόλου όμορφα. Ιδίως τα μέτρα που το γράφω και σήμερα στο Liberal, τα μέτρα που σκέφτονται για τον τριπλασιασμό του συντελεστή φορολογίας στα μερίσματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Πράγματι, ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων στην Ελλάδα είναι χαμηλός. Ακόμα και αν αφήσουμε και την φορολογία των εταιρικών κερδών, είναι γύρω στο 25,9%. Είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι. Γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει ανάγκη επενδύσεων. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελβετία, δεν είναι ούτε Γαλλία, δεν είναι ούτε Ιρλανδία. Έτσι, η Ελλάδα έρχεται από μια βαθιά κρίση, έρχεται από μια πτώχευση. Ναι. Προσπαθεί από το 2019 και παλεύει για να ανακτήσει.
2: Ένα δεδομένο αυτό. Βαθιά. Ένα δεδομένο αυτό, Κωνσταντίνε. Από την άλλη πλευρά, εμείς για να ανεβάσουμε την αγοραστική δύναμη, που είναι και το μόνιμο θέμα συζήτησης, να ανεβάσουμε δηλαδή το μισθό μας και να έχουμε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Έτσι δεν είναι?
3: Χρειαζόμαστε επενδύσεις.
2: Ή θέλουμε τους 10 κοτεράδες να τους πάρουμε που έχουν το κότερο στην ελληνική σημαία, με ελληνική σημαία να τους πάρουμε το φόρο. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ξένη σημαία.
3: Σωστό.
2: Δεν περιμέναν ούτε την κυρία Αντωνοπούλου, ούτε τον κύριο Καρπουχτσή, ούτε τον κύριο Αθανασιάδη, για να το έχουν και να τους περιμένει και να πούνε «Έλα Αλέξη, πάρ' το».
3: Μα έτσι είναι. Εμείς γιατί θέλουμε, γιατί δίνουμε αυτό το έξτρα κίνδυνο στους επενδυτές? Διότι έχουμε ανάγκη επενδύσεων, έχουμε ανάγκη αύξηση παραγωγικότητας, που όπως έχουν αναφέρει όλοι, μπορεί να στηριχθεί μόνο σε επιπλέον επενδύσεις και στην είσοδο της καινοτομίας και της τεχνολογίας μέσα στην παραγωγική διαδικασία.
2: Βάζω άλλη μία παράμετρο πάντα από το άρθρο σου. Κάποια στιγμή όμως να συζητήσουμε, Κωνσταντίνε, σοβαρά τώρα, γιατί τώρα εδώ είναι ψιλοκομωδία όλο αυτό το οποίο αναπτύσσεται από την πλευρά των προπομπών του Τσίπρα. Αλλά πώς γίνεται η Ιρλανδία να έχει όλο μαζί φόρο που φτάνει το 57% και όμως έχει επενδύσεις? Πώς το καταφέρνει η Ιρλανδία?
3: Ναι,
2: έχει εταιρικό φόρο συνολικά 57,1, εμείς έχουμε 25,9-26 δηλαδή, αλλά η Ιρλανδία να έχει περισσότερες επενδύσεις από εμάς. Πώς γίνεται?
3: Θα σου πω δύο πράγματα. Καταρχάς, στην Ιρλανδία υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αμερικανικής προέλευσης, οι οποίες πληρώνουν πολύ χαμηλή φορολογία σε ενεργητικό καθεστώς. Πάμε όμως παραπέρα. Στην Ιρλανδία πας σήμερα να φτιάξεις μια εταιρεία και την έχεις αύριο.
2: Μάλιστα.
3: Πας να κάνεις μια επένδυση και την έχεις σε δύο μήνες. Εδώ πέρα σκεφτούμε ότι οι μεγάλες επενδύσεις του data centers χρειάστηκαν 3 χρόνια για να αδειοδοτηθούν. Είχαν απέναντί τους τη γραφειοκρατία, είχαν απέναντί τους τις διάφορες διευθύνσεις που η αρμοδιότητα της μίας πέφτει πάνω στην αρμοδιότητα της άλλης, και είχαν και το παγκόσμιο, πώς θα το πούμε αυτό, το φαινόμενο στην Ελλάδα της αντίδρασης της ντόπιας κοινωνίας και των συνδικαλιστών.
2: Μάλιστα.
3: Το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον επενδυτή. Τον φορτώνει με ένα παραπάνω ρίσκο.

0: και αν τον καλέσει να έρθει στην Ελλάδα, η οποία έχει όλα αυτά τα προβλήματα, παρόλα τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, τι πρέπει να κάνεις να του προσφέρεις μια χαμηλότερη φορολογία.
1: Να ένα αυτό όραμα, επειδή ακούω κάτι αναλυτές να λένε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο Μητσοτάκης είναι να δώσει ένα όραμα στην κοινωνία. Να όραμα. Πώς όλο αυτό θα γίνει γρήγορο όπως το κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα
0: ακριβώς,
1: όραμα. Ακριβώς. Για να μην μείνουμε ακριβώς στα οράματα. Ναι.
0: Ακριβώς είναι, αυτό είναι το όραμα. Όμως ας μπούμε τώρα και στα παπούτσια των ξένων επενδυτών. Οι ξένοι επενδυτές όταν κάνουν μια επένδυση, την κάνουν με βάση κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες, κάποιους δείκτες αποδόσεων, αποτιμήσεων, προβλέψεων. Όταν λοιπόν από τη μια στιγμή την άλλη του λες, φίλε, έλα εδώ, επειδή επενδύεις στην Ελλάδα, θα σου ρίξω τρεις φορές πάνω το φόρο στο κεφάλι για να μάθεις. Αυτό αμέσως αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των επενδύσεων, αποτίμηση των επενδύσεων και στο συγκριτικό πίνακα προσφέρει άλλες εναλλακτικές. Γιατί να έρθω στην Ελλάδα που θα με φορολογήσει με 15% και αν πάω κάπου αλλού που θα με φορολογήσει με λιγότερο 10%. Με λιγότερο. Και τι άλλο με φοβίζει, ότι πάω σε μια χώρα που θα γίνουν εκλογές και μπορεί να αλλάξει όλο το φορολογικό καθεστώς. Όλος ο τρόπος αντιμετώπισης των επενδύσεων. Αυτό είναι που θορυβεί τους ξένους επενδυτές. Και θα έπρεπε να μας θορυβεί όλους.
1: Ναι. Λες, οι 10 χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη είναι Ουγγαρία 9%, Βουλγαρία 10%, Κύπρος 12,5%, Ιρλανδία 12,5%. Βέβαια την είδαμε στον άλλο δείκτη που ανεβαίνει στο 57, εκεί τι προσθέτεις.
0: Είναι τα μερίσματα.
1: Τα μερίσματα.
0: Να το πας να έχεις πράξει τα μερίσματα. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλος ο φορολογικός συντελεστής των εταιρικών κερδών που φορολογεί τα κέρδη της εταιρείας και άλλο μετά. Μάλιστα.
1: Ρουμανία 16%, εδώ είμαστε στα εταιρικά κέρδη 16%, Λιθουανία 17%, Κροατία 18%, Πολωνία 19%, Ελβετία 19,6%, Φιλανδία 20%, Ισλανδία 20%, Λετωνία 20%. Η Ελλάδα που είναι σε αυτήν την κατηγορία?
0: Η Ελλάδα εδώ πέρα είναι χαμηλά, γιατί βρίσκεται πού? Είναι στο 22%.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δηλαδή ναι, είμαστε κοντά στο μέσο όρο το ευρωπαϊκό. Και ο συνολικός φόρος που πληρώνουμε εκεί πέρα που είναι αυτό το 25,9, και αυτός είναι ένας καλός μέσος όρος.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ακριβήσουμε να χάσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Αλλά γιατί δεν έχουμε επενδύσει όμως? Να το απαντήσεις μόλις φύγουμε, γυρίσω από το διάλειμμα. Συμφωνεί ότι παρά αυτό το ποσοστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλείμματος, κυρίες και κύριοι.

0: ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 93.

0: λοιπόν, αναφορικός με τα χόρτα, τα συγκεντρωμένα στους δρόμους του Διονύσου. Καλημέρα Άρη, μέχρι αύριο θα έχουν απομακρυνθεί ο μεγαλύτερος όγκος κλαδιών από τον Δήμο Διονύσου. Επικοινώνησα με τη Δήμαρχο, θα πέσουν στη μάχη και άλλα μέσα, είναι τεράστιος όγκος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπανάκη. Τώρα, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής είναι αναπληρωματικός εκπρόσωπος τύπου των Ελασιτών.
1: Επειδή ακούω πάρα πολύ την κριτική του πού θα βρείτε τα λεφτά, νομίζω ότι ό,τι λέμε σήμερα έρχεται και είναι κοστολογημένο. Το πού θα βρούμε τα λεφτά δεν είναι μια μονοδιάστατη απάντηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς υπάρχουν πόροι οι οποίοι σήμερα όχι λιμνάζουν και όχι να είναι εκμετάλλευτοι, αλλά κατασπαταλούνται. Μην ξεχνάμε ότι από το 2019 μέχρι και το 2025 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προβεί σε τουλάχιστον 12 με 14 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια αναθέσεις με κλειστούς διαγωνισμούς, το οποίο σημαίνει διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς ούτε ένα ευρώ έκπτωση. Που όλοι ξέρουμε ότι όταν πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες το μίνιμουμ 30% το έχουμε. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά υψηλά, πάρα πολύ υψηλά κέρδη πολύ μεγάλων εταιριών, πολλών εκατομμυρίων, τα οποία και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα αναλυθούν.
2: Η οποία δεν θα είναι άπαξ, αντιλαμβάνομαι, αυτή η πατριωτική εισφορά, αλλά για πόσα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω για πόσα χρόνια ακριβώς, γιατί όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας, θα βγουν οι τομεάρχες και όλοι θα αρχίσουν να αναλύουν.
2: Πόσους αφορά αυτή η πατριωτική εισφορά, 500 επιχειρήσεις.
1: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία που να σας πω να πετάξω νούμερα στον αέρα. Αφορά επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη.
0: Πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη? Δεν θέλει να πετάξει μπαταριές στον αέρα, αλλά τις πετάει ήδη. Τον ρωτάει η Βούλα και η Χαγιά, τον κύριο Καρπουχτσή, λέει τα γνωστά, και τώρα μπήκαμε και στην πατριωτική εισφορά. Θέλει να απαντήσει ο Βασίλης Οικονόμου, δεν έχουμε την απάντησή του από την πλευρά της κυβερνήσεως, και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και αυτή προεξάρχουσα τώρα που βγαίνει μπροστά, αυτή όλοι είναι τα καινούργια πρόσωπα που λανσάρει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν θέλει τους παλιούς. Για να καταλάβετε τώρα τι άλλαξε από τον Τσίπρα. Τίποτα απολύτως.
3: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας σε αυτό.
4: Θέλω να σας πω ότι τα χρήματα θα βρεθούν. Το λέω αντανακλαστικά, μου θυμίζει και φράσεις του τύπου λεφτά υπάρχουν και είναι κάτι που δεν θα το απορρίψει κανείς εκ προημίου. Δεν πρέπει να το απορρίψει εκ προημίου, πρέπει να το ακούσει. Αλλά πρέπει να είναι προφανές ότι συνακόλουθα θα αναρωτηθεί για το πού.
3: Ήδη.
4: Ως πολίτης.
3: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήδη οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουμε μιλήσει και με συγκεκριμένα νούμερα. Δεν το έχουμε αποκρύψει αυτό, αλίμονο. Και για παράδειγμα και για τα μέσα, για την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε πει ότι για παράδειγμα αυτό το κοστολογούμε περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχουμε πει, μια λογική στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης. Όμως εγώ που θέλω να εστιάσω ότι αυτή η συζήτηση είναι σχηματική στο βαθμό που εκπορεί από την κυβέρνηση, έτσι προφανώς.
0: Μετά να σας πω τι ακριβώς λέει ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, ο Μοχάμετ Μεσγκάνη, στην Κυριακάτη Καθημερινή, για το τι είναι αυτή η μπαρούφα με τα δωρεάν εισιτήρια, που δεν βελτιώνει σε τίποτα τη συγκοινωνία, ούτε αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό που... Αφήστε τα, γιατί ρωτάει ο άνθρωπος εκλογές. Έχετε, λέει, τα ίδια συζητήθηκαν και στη Γαλλία προεκλογικά, μετά τις εκλογές το ξέχασαν όλοι. Εννοώ για όλα αυτές τα μέτρα, τα κοστολογημένα από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά αναφέρομαι. Λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαροκόπος, για τη συνέχεια.
5: Να σου πω την αλήθεια.
0: Είμαστε στη λογική του λεφτά υπάρχουν, βέβαια, έτσι. Είναι,
5: ναι,
0: ξαναγυρίζουμε στο λεφτά υπάρχουν το 2010, 15 χρόνια, 16 χρόνια μετά. Ναι.
5: Και αυτό που λέω, Άρη, είναι ότι όσο και να μας προβληματίζει, όσο και να μας ενοχλεί, όσο και να μας εξοργίζει μερικές φορές η κυβέρνηση, με τις καθυστερήσεις της, με τις αργόσιτες διαδικασίες, έτσι, με τα αδιέξοδα που εμφανίζονται κάπου, με την ολιγορία στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κοιτάς δεξιά και βλέπεις όλους αυτούς τους μαθητευόμενους μάγους που πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια φωλιά από που πηγαίνουν όλοι αυτοί. Είναι απίστευτοι τύποι. Οι οποίοι διαλαλούν την επιβολή φόρων και λες, παιδιά, θα γίνω και εγώ χερέκακος, όπως μας είπανε, και από να ρίξω Νέα Δημοκρατία. Διότι έχουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Αν πέσει η κυβέρνηση στα χέρια του πυρήνα αυτού του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ άσχημα.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 9, γιατί θέλω να πάρω απάντηση αν έχεις το χρόνο, γιατί δεν έρχονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα, που αποτυγχάνει η κυβέρνηση. Πολύ ωραία.
5: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
5: Και
0: κλείνω με το εξής, για να το ακούσεις και εσύ και οι κυρίες και οι κύριοι. Τώρα, ένα πρόσωπο που δεν θέλει να αποκαλύψω το όνομά του μου λέει: μην πάτε μακριά. Εγκεκριμένη επένδυση ΕΣΠΑ με προθεσμίες. Αναμονή 2 χρόνια για έγκριση σχεδίων από την εφορία νεότερων μνημείων. Έρχονται οι επενδύσεις. Και αυτός που θέλει να έρθει έχει τόσα εμπόδια να υπερπηδήσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά τις 9. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίρης θα μας εκφωνήσει τις ειδήσεις και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Και μετά έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό σύστημα. Έρχεται σε λίγο και εκεί πρόβλημα.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
4: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Και 40 δευτερόλεπτα.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου προς την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στην Σαλαμίνα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διαρκείας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Από την πλευρά του, η ηγέτης της Χεσμπολά προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σε 75,3 δολάρια το βαρέλι. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον Ιντράγιο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στην Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυρισμού στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια επέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ενδράσεις της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά της επιτέθηκε με μαχαίρι και την σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, ενώ από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους ολόκληρη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε το παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κορτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
0: Sky 100,3.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Και βεβαίως μπορούμε να προσθέσουμε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σε όλους εσάς που και σήμερα είστε συνδεδεμένοι μαζί μας, μας ακούτε μέσω διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε και να σας έχουμε στην παρέα μας. Την καλημέρα μας βεβαίως και στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού, είναι αυτοί που τα βλέπουν όλα. Στην αγαπημένη μας Χρυσούλα, στον Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, στον Δημήτρη τον Ρώσο τον Τίγρη, στον Στέλιο τον Μηχανικό και σε όλους εσάς που και σήμερα επιλέγετε εμάς για την ενημέρωσή σας. Είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή, δυστυχώς μόνοι μας μείναμε, στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Το ΙΜΑΣ το γράφουμε και με ΙΤΑ και με ΙΨΙΛΟΝ. Είναι ζωντανή η εκπομπή, είμαστε εδώ, είναι Δευτέρα, είναι 22 Ιουνίου, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Η ώρα είναι 9 και 20 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 3 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 51 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 48 λεπτά είναι η διάρκεια της ημέρας και αυτή είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, γιατί σε λίγες ημέρες αρχίζει σιγά σιγά να μειώνεται και να αυξάνεται η διάρκεια της νύχτας. Αστρολογικά, αν θέλετε, μπήκαμε μόλις εχθές στο καλοκαίρι και επίσημα. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζινά, Ζένας, Ζένος. Χαμός θα άγρευε να είμαι αυτό το όνομα. Βγαίνεις έξω και φωνάζεις Ζένο και γυρίζουν 10 κεφάλαια. Παναγία μου. Συνεχίζω. Ευσεβία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος και Ευσεβής. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Τέτοιο όνομα πραγματικά έχουμε εδώ. Σήμερα που έχουμε σελήνη 7,8 ημερών και είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Και ο καιρός, πάνε οι βροχές, φύγαν. Γενικά έφυρος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα και η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι με απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά, και μάλιστα θα υπάρχουν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς και της Μακεδονίας, μάλλον στα χωριά που βρίσκονται στην Πίνδο. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία. Εκεί τη νύχτα θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34 τοπικά στα ανατολικά και δυτικά επιρωτικά, τους 35 με 36 αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31, στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη, γενικά έθριος. Στη Μακεδονία το μεσημέρι με απόγευμα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, που ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νύχτα είναι αυτό που σας έλεγα, στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική, τοπικά στα θαλάσσια έως και 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 33 με 34 βαθμούς. Δείτε όμως, σε εμάς εδώ, γι' αυτό είμαστε στον παράδεισο, ζούμε σε μια πολύ ωραία περιοχή. Σε εμάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία πάλι δεν θα φτάσουμε 34, θα είμαστε 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω και μπράβο μας. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 36 παρακαλώ βλέπω. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο, στην Θεσσαλία, 35 η θερμοκρασία σήμερα. Παίρνει φωτιά ο Κάμπος. Στην Αττική έως 31 βαθμοί Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη μας θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γυρόρινα. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3, από το μεσημέρι θα γίνει
θα γίνουν οι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων έως 4 Μπόφορ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 33 βαθμοί Κελσίου. Πριν από λίγα λεπτά, ειδικότερα στις 9 και 10, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης έδειχνε 21,1 βαθμό. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας 12,4, διψήφιο, μπράβο μας, στις 6 και 20, παρακαλώ. Και για να δούμε τι κάναμε τις προηγούμενες ημέρες. Εχθές, ανώτερη θερμοκρασία στους 31,7, στις 6.30 το απόγευμα. 30,4 είχαμε το Σάββατο, ανώτερη θερμοκρασία, την Παρασκευή 29,6. Μάλιστα. Για να δούμε και το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα. Μου έχετε πει ότι σας αρέσει, αλλά πέφτει μέσα πάντα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα για σήμερα μιλώ. Ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει το σύστημα αυτό 30 βαθμούς μετά τις 3 το μεσημέρι. Καθαρός, καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα, καθαρός, καθαρός ουρανός. Στο μεταξύ αυτό το σύστημα έχει εντάξει και μια και έναν καινούριο δείκτη. Είναι ο δείκτης δραστηριότητας κουνουπιών που τώρα για τα Γρεβενά μου κάνει εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει γράφει για σήμερα πως είναι πολύ υψηλή η δραστηριότητα των κουνουπιών και υπάρχουν πιθανότητες, προϋποθέσεις μάλλον πάρα πολύ ευνοϊκές για τα κουνούπια. Πολύ υψηλή, λέει, δραστηριότητα. Δεν ξέρω. Αυτό λέει το σύστημα. Λοιπόν, αύριο Τρίτη, καθαρός, καθαρός, καθαρός ουρανός, πολλά, πολλά. Ναι, λέει πολλά. Κουνούπια μέχρι και τις πρωινές ώρες και ξαναεπανέρχονται πάλι σε 9 η ώρα τα κουνούπια. Καθαρός ουρανός αύριο Τρίτη, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, πάμε στους 31, το ίδιο παραμένει και η θερμοκρασία και την Τετάρτη. Πέμπτη επίσης 31, Παρασκευή λίγο πιο κάτω στους 29, 31 το Σάββατο και τι καλά, μπράβο μας. Στο μεταξύ να πούμε ότι αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες, παρακαλώ. Οι αρχές τώρα σε πολλές χώρες έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία, με την Γαλλία να θρηνεί ήδη 3 νεκρούς από τον καύσωνα, τις μεταφορές και τις υποδομές. Η Γαλλία λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, με σχεδόν τις μισές διοικητικές περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν ήδη τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, μιλώ για βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα μετά τον φωνικό καύσωνα που είχαν το 2003, ο οποίος τότε, ακούστε, είχε στοιχήσει τη ζωή σε περίπου 15.000 ανθρώπους. Και η Γαλλία έχει ανακοινώσει το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, ενώ χιλιάδες μαθητές θα αποχωρούν νωρίτερα από τα μαθήματά τους και βέβαια έχουν καταγραφεί πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Έχει προκαλέσει δυσκολίες στα δίκτυα μεταφορών. Να πούμε επίσης ότι και στην Ισπανία οι μετεωρολογικές αρχές έχουν εκδώσει κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες, ακούστε τώρα, αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, παρακαλώ. Η Ιταλία έχει θέσει 8 μεγάλες πόλεις σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω του καύσωνα, καθώς ο υδράργυρος παραμένει σταθερά πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Ρώμη, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν σκιά και δροσιά, καθώς οι συνθήκες γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες. Και στην Βρετανία, να σας πω, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν στην Βρετανία τώρα τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο. Λοιπόν, αλλάζω θέμα, με εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, όπως και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες.
Να πούμε ότι την 5η, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Οι υποψήφοι τώρα των πανελλαδικών καλούνται να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό τους για την υποβολή μηχανογραφικού, αλλά και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματά τους μέσω γραπτού μηνύματος. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εξετάσεων αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνει την εξέταση στο μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία σήμερα, στα γαλλικά αύριο, στα ιταλικά την Τετάρτη και τέλος στα ισπανικά την 5η 25 Ιουνίου. Και βέβαια οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα έχει δοθεί ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης. Να πούμε ότι οι βαθμολογίες θα συνοδεύονται κατά πάσα πιθανότητα και από επίσημα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις 2025, κάτι που θα διευκολύνει την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την φετινή χρονιά. Να πούμε ότι ως την Τρίτη, ως αύριο, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου αλλά και επαγγελματικού λυκείου θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα, με SMS, για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και την σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους. Εν τω μεταξύ, λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων. Τώρα οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν περίπου τις 610.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, και η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνεται στην πλατφόρμα acatharista.apps.gov.gr. Τώρα, η υποχρέωση να προχωρήσουν στον καθαρισμό και την δήλωση, ακούστε, έχουν οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, και παράλληλα η υποχρέωση δεν σταματά στον καθαρισμό, καθώς τα οικόπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια της ανταπυρικής περίοδου. Και να σας πούμε τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός των οικοπαίδων: απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, ειδικά όσων ακουμπούν σε κτίσματα, απομάκρυνση ξερής βλάστησης, πεσμένων φύλων και άλλων έφλεκτων υλικών από το έδαφος, κλάδεμα δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης, ανάλογα με το είδος και την ηλικία, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης, απομάκρυνση απορριμμάτων έφλεκτων ή επικίνδυνων υλικών και νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού χωρίς ανεξέλεγκτη απόρριψη. Δεν τα πετάμε όπου να είναι δηλαδή. Τώρα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται τα εξής: 500 ευρώ πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση, 100 ευρώ αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, 5.000 ευρώ και τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση, προσέξτε, 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ελάχιστο, δηλαδή 200 ευρώ μέγιστο 2.000 από τον Δήμο, αν δεν τηρείται η υποχρέωση συντήρησης μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Τώρα, σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής δήλωσης, όπως ηλικία, αναπηρία, ανωτέρα βία ή άλλοι αντικειμενικοί λόγοι, η διαδικασία μπορεί να γίνει σε ΚΕΠ ή στο αρμόδιο τμήμα του πυροσβεστικού σώματος της χώρας μας. Και από την άλλη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εκτός από την αντιπυρική προστασία που όλοι πρέπει να τα έχουμε καθαρά, να τα έχουμε τακτοποιήσει, και τώρα σήμερα λήγει μάλλον αυτή η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των οικοπαίδων. Δεν πρόκειται τώρα να δοθεί νέα παράταση στην απογραφή των ασανσέρ, να σας πω, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου. Τώρα, η δυνατότητα παράταση την οποία προέβλεπε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει ήδη εξαντληθεί, και να πω ότι υπήρχε μια συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής και των Προεδρίων της ΠΕΤΑΚ, ΠΟΒΕΣΑ κτλ. Και ΠΟΜΗΔΑ, αυτό το γνωρίζω,
και διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία απογραφής εξελίσσεται ομαλά και κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδίως στους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης συμφωνήθηκε ότι με δεδομένη την επερχόμενη λήξη της προθεσμίας στις 30 Ιουνίου, λήγει η προθεσμία εδώ, η διαδικασία απογραφής εξελίσσεται ομαλά και κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Μιλώ δηλαδή για την καταγραφή των ασανσέρ. Απογραφή των ασανσέρ. Σε περίπτωση που δεν γίνει όμως αυτή η απογραφή, κάποιοι κινδυνεύουν και με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

0: Λοιπόν, και μια ματιά στα της πολιτικής. Στο μεταξύ έχουμε αρκετές ειδήσεις να διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής από τον blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση έχουμε πει ότι δεν σταματά ποτέ. Είχαμε και αρκετές εκδηλώσεις εδώ στα Γρεβενά. Είχαμε μια καταπληκτική εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, και μπράβο στον Δήμο. Μιλώ για το πρώτο Food Truck Festival, τετραήμερο φεστιβάλ γευσηγνωσίας στο Πάρκο των Μανιταριών. Μια δράση που πραγματικά, έτσι, αν δούμε τον κόσμο που συμμετείχε, ήταν κάτι που σίγουρα έλειπε από την Πέδερη, από μας, από τα Γρεβενά, και ο κόσμος πραγματικά το αγκάλιασε. Και μπράβο στο Δήμο, ελπίζω να μην τους πλήρωσε αρκετά χρήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν και συναυλίες εχθές. Μπράβο, τέτοια να γίνονται. Μοσχάρι, μπάρμπεκιο αμερικάνικο. Εντάξει, τιμές δεν το συζητώ, αλλά τι γεύσεις είναι αυτές, ρε παιδί μου. Και ειδικά τις πρώτες μέρες όλος ο κόσμος εκεί πήγαινε, σε αυτό το συγκεκριμένο περίπτερο. Σε αυτή τη συγκεκριμένη, όχι, δεν ήταν καντίνα, ναι, στο περίπτερο, καλά το είπα. Είχαμε και συναυλία εχθές, live. DJ set όλες τις ημέρες, δροσιά, Πάρκο των Μανιταριών, δεν υπάρχει καλύτερο. Και πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή το χάρη και ο κόσμος πάρα πολύ. Τέτοια να γίνονται. Και είμαι σίγουρος ότι αν δεν γινόταν αυτή η δράση, τόσος πολλοί κόσμος δεν θα έβγαινε αυτές τις ημέρες. Ναι, 4 ημέρες γινόταν ο χαμός κάτω στο πάρκο. Ή θα πήγαινε αλλού ή δεν θα έβγαινε, σας το λέω εγώ. Εκεί ήταν ιδανικός χώρος, δροσιά, καταπληκτικά. Λοιπόν, δύο ειδήσεις ακόμα πριν περάσουμε στα του ΑΕΤΟΥ. Όχι, να σας πω, να κάνω και μια αναφορά στα της κυβέρνησης. Γράφει ο Γιάννης Καντέλης στο aefemerida.gr πως κορυφαίοι υπουργοί ρίχνονται στη μάχη των εκλογών, ξεκινούν περιοδίες. Και γράφει και συνεχίζει ο Γιάννης Καντέλης λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης τονίζει σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως θέλει το κόμμα να λειτουργεί με ρυθμούς προεκλογικής περίοδου για να εκμεταλλευτεί κάθε μέρα μέχρι τις κάλπες. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις μετρήσεις είναι πρώτη και διατηρεί διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, όμως υπολείπεται αρκετές μονάδες από τον στόχο της αυτοδυναμίας, και για να το πετύχει αυτό χρειάζεται συστηματική και σκληρή δουλειά. Ειδικά εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η προεκλογική περίοδος θα είναι μαραθώνια, η Νέα Δημοκρατία θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός που διαθέτει μηχανισμό, διαθέτει μηχανισμό, πρόσωπα και πολιτικό αφήγημα προκειμένου να εδραιώσει την κυριαρχία της και να επιδιώξει για τρίτη φορά την αυτοδυναμία. Τώρα να πούμε ότι η Πελοπόννησος είναι στο επίκεντρο των κυβερνητικών περιοδιών. Υπάρχει το στίχημα της επαρχίας, πως η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να κλείσει τις πληγές της, λόγω του ότι έχουν ανοίξει πολλές πληγές και έχουν να κάνουν με τις αγροτικές κινητοποίησεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και γράφει επίσης ο Γιάννης Καντέλης πως η Νέα Δημοκρατία οργώνει την Ελλάδα, σειρά παίρνει η Θεσσαλία, στόχος η Βόρεια Ελλάδα πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε και στο αστυνομικό δελτίο. Δυστυχώς έχουμε και εδώ δυσάρεστες ειδήσεις. Έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις εδώ, μάλλον, όχι και εδώ. Λοιπόν, επί 22 ολόκληρες ημέρες, ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος, πάμε στην Κρήτη, εκεί θα πάμε τώρα, ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη έπαιζε θέατρο προσπαθώντας να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, βάζοντας στο κάδρο ακόμα και τον αδελφό της. Σχεδόν 24 ώρες από την σύλληψή του και μπροστά στα αδιάσυστα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, έσπασε και αποκάλυψε την αποτρόπαιη πράξη του, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας, αλλά και τη μεταφορά της σωρού της στο χωράφι με τις πορτοκαλιές εκεί όπου την έθαψε. Και μάλιστα προσπάθησε να δικαιολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας, λέγοντας πως είχε καπνίσει χασίς και όπως ίσως αυτό ήταν ένα που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Αυτό τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Όλα έγιναν, όπως είπε, στους αστυνομικούς στις 30 Μαΐου, όταν η Σταυρούλα περίπου στις 4:20 το μεσημέρι πήγε στο σπίτι του προκειμένου να κάνει την επιθεώρηση σε αυτό, όπως όριζε το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει. 4:20 μεσημέρι τώρα πας να... Λοιπόν, και λέει αυτός ότι όταν ήρθε μου χτύπησε την πόρτα και με πήρε και τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν το σήκωσα και τις άνοιξα. Όταν μπήκε με ρώτησε αν θέλω να βγάλει τις παντόφλες, αλλά δεν είχα στρωμένα τα χαλιά, οπότε της είπα όχι. Άφησε κάτι σακούλες με αυγά και πήγαμε στο σαλόνι. Την κέρασα μπύρα, δεν ήπιε πολύ γιατί μου είπε ότι βιαζόταν να πάρει το λεωφορείο. Τώρα αυτές είναι όλες οι λεπτομέρειες, το τι δήλωσε ο ίδιος στην κατάθεσή του. Λέει πως πήγε μαζί της στην κουζίνα, άρχισε να του κάνει παρατήρηση για τα ντουλάπια, με αποτέλεσμα εκείνος να εκνευριστεί. Όταν πήγα στην κρεβατοκάμαρα, το έκανε πάλι παρατήρηση. Του ζήτησε μετά από όλα αυτά, λέει, του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά, κάτι που είχαν ξανακάνει με εκείνον, να αρνείται όμως. Και τότε άρχισε να κάνει σαν τρελή, μου φώναζε ότι θα με καταστρέψει, ορίονταν και με απειλούσε. Και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, τι θα πει αυτός τώρα, η Σταυρούλα, αυτή η δολοφονημένη, ήταν αυτή που άρπαξε ένα μπουκάλι με κρασί που είχε στο υπνοδωμάτιο, στο διακοσμητικό, και πήγε να τον χτυπήσει, την απόθυσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, μπείτε στον Αετό, τα έχουμε γράψει αρκετά από αυτά που συνέβησαν μάλλον στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη καταρχήν για καλλιέργεια κάναβης. Και στην συνέχεια όλα τα στοιχεία ήταν αδιάψευστα. Δεν μπορούσε να τα διαψεύσει κανείς, λοιπόν. Αδιάσυστα, πιο σωστά, αυτό είναι το σωστό, πιο ωραία δεν ακούγεται. Και παραδέχθηκε την δολοφονία της συγκεκριμένης. Ο συγκεκριμένος καταγόταν από τα Σκόπια. Ναι. Από τα Σκόπια στην Κρήτη, με αγορές και χωράφια κτλ. Γιατί συνήθως οι Σκοπιανοί πάνε Χαλκιδική, Κατερίνη, εντύπωση μου κάνει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αρκετές ειδήσεις να δούμε από το blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ.
1: Star FM

Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, έχουμε αρκετές ειδήσεις να δούμε από το blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night.
5: Central στη Γαλατινή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και επίσημα από εχθές μπήκαμε στο καλοκαίρι.

Και πάμε γρήγορα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, το έχουμε πει πάνω πολλές φορές, δεν σταματά ποτέ, δηλαδή, όπως λέει ο φίλος μου Σάκης στην Σιάτιστα, από τη Σιάτιστα, ποτέ, όχι ποτέ, ποτέ,

0: Εμείς ήδη έχουμε μπει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είμαστε στη δεύτερη σελίδα. Είπαμε, η ενημέρωση δεν σταματά καθόλου. Όλες τις προηγούμενες ημέρες συνέχεια γράφαμε. Πώς μπορείτε, μπείτε και δείτε, πώς μπορείτε να κερδίσετε κούρεμα έως 75% σε πρόστιμα. Έχει να κάνει με την τσέπη μας. Στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο, ο αγώνας για τον Βενέτικο κατατέθηκε ο Φάκελος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ενάντια στα 27 υδροηλεκτρικά. Πώς μπορείτε να στηρίξετε τον αγώνα μέσω από τη διαβούλευση που γίνεται για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Μπείτε και διαβάστε. Γράφουμε για τα οικόπεδα, ακαθάριστα οικόπεδα, αμοιβές έως και 1.000 ευρώ για τον καθαρισμό. Θα μου πεις, έρχονται συνεργεία, καθαρίζουν, αλλά αυτά δουλεύουν για 20-30 μέρες, 40, άντε μέχρι εκεί. Τα οικονομάνε βεβαίως, αλλά τι να κάνεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Επέστρεψε το κορίτσι του Μουντιάλ, η εκθαμβωτική Βάνα Κνόλ, στις εξέδρες του Αγγλία-Κροατία. Γράφουμε για το ριζόνερο, η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε απαλά και μακριά μάλια. Να αφήσουμε λίγο τις συμβουλές και να σας πω, σαλαισιτής δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα, δηλαδή γι' αυτό προχωρώ. Άμεσα αντανακλαστικά είχαμε, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή κοντά στο Τρίκορφο, μετά από μια δημοσίευση του ΑΕΤΟΥ, όπου εμφανίζαμε μια κολόνα του ΔΔΕ που ήταν καταφαγωμένη κατά... σκισμένη τώρα με τα νύχια προφανώς, ναι, από αρκούδα, ίσα που κρατιόταν μια τέτοια κολόνα. Δημοσιεύσαμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στην περιοχή και είχαμε άμεσα αντανακλαστικά από τον ΔΔΕ. Μέσα σε 2 μέρες αντικαταστάθηκε η κολόνα και υπάρχουν και οι ευχαριστίες εκεί από τις αρχές της περιοχής. Μιλώ για μια κολόνα η οποία ήταν στον κεντρικό δρόμο πριν το λείψει, και γράφουμε πως την ταχύτατη και αποτελεσματική επίλυση ενός προβλήματος που αφορούσε το δίκτυο ηλεκτροδότησης χαιρετίζει η κοινότητα Τρικόρφου. Από εκεί πήραμε και την έγκριση, μάλλον από εκεί πήραμε και την φωτογραφία, από εκεί πήραμε την είδηση εμείς και τη δημοσιεύσαμε, αποδεικνύοντας πως η σωστή ανάδειξη των τοπικών ζητημάτων μπορεί να φέρει άμεσα πρακτικά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Λοιπόν, συγκεκριμένα μετά την καταγραφή και προβολή του προβλήματος με την φθαρμένη κολόνα μέσα από τον μπλοκ μας, μέσα από τον ΑΕΤΟ, τα αντανακλαστικά των αρμόδιων φορέων υπήρξαν ακαριαία. Και μέσα σε 24 ώρα από τη δημοσιοποίηση, συνεργείο του ΔΔΕ μετέβη στο σημείο και προχώρησε στην επιτυχή τοποθέτηση μιας ολοκένουργιας κολόνας, αποκαθιστώντας την ασφάλεια και την ομαλότητα στο δίκτυο της κοινότητας. Και με αφορμή αυτήν την θετική εξέλιξη, ο κύριος Λάκης Μπούσιος, εκ μέρους της κοινότητας Τρικόρφου, προχώρησε σε δημόσια δήλωση ευγνωμοσύνης και εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες τόσο προς τα συνεργεία του ΔΔΕ για την άμεση επέμβασή τους, όσο και προσωπικά σε εμένα, στον Χρήστο Μίμη από τον ΑΕΤΟ, για το ενδιαφέρον, την άμεση προβολή του θέματος και την καθοριστική του συμβολή στην επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Καταλήγει στην επιστολή του κύριος Λάκης Μπούσιος. Τον ευχαριστούμε και εμείς. Στείλτε μας τέτοια θέματα. Και είμαι σίγουρος ότι οι αρμόδιοι θα πράξουν όπως πρέπει. Στο μεταξύ είχαμε την εμφάνιση, τα έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, την πρώτη μέρα, αν θέλετε, του Food Truck Festival, μια γιορτή γευσηγνωσίας που πραγματοποιήθηκε εδώ στην πόλη μας. Χθες είχαμε συναυλία του Σπύρου Μακρύ. Ήταν 4 μέρες, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικές. Όλα τα γρεβενά βρέθηκαν εκεί και γεύτηκαν είχαν μοναδικές γευστικές εμπειρίες, το είπα διαφορετικά τώρα, ναι. Τι να πούμε για τσιγκάνικο, τι να πούμε για μπάρμπεκιου, τι να πούμε για γλυκά, για παγωτά, για νούντλς, για κοκτέιλς, για παγωμένη μπύρα, και μουσική, καλή μουσική, τραπεζάκια έξω, δροσούλα, πάρκο μανιταριών. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια και στο Δήμο βεβαίως που το έπραξε και στα παιδιά που το διοργάνωσαν και σε όλο τον κόσμο που πραγματικά έψαχνε ευκαιρίες για να ξενιτήσει, να βγει έξω, να βγει, να πάει στη δροσιά. Πράγμα που έπραξε. Λοιπόν, γράφουμε για το έγκυο σενάριο των αστυνομικών για το όπλο και το καθαρισμένο σπίτι του δίπλου Φωνίκου. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Μάλιστα, ποιοι και πώς τον εκβίασαν, και υπάρχει και ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Γράφουμε για το Μουντιάλ 2026. Μένεται η μάχη ΝΑΕΚ εναντίον Αντίντας στο παγκόσμιο κύπελο. Έπεσε η αυλαία της έκθεσης In Grevena, ο άνθρωπος στον τόπο μας. Το βραβείο Θωμάς Φίλιος δόθηκε στον εκπαιδευτικό κεραστέχνη, καταπληκτικό φωτογράφο θα προσθέσω εγώ, Χρήστο Δημάδη. 6 ζώδια που γίνονται τέλη φίλοι και 3 που πρέπει να προσέχεις. Έχουμε μια καταγγελία, κυρίες και κύριοι, και γράφουμε καταγγελία βόμβα από το ΤΕΓΡΕΒΕΝΟΝ, που γράφει και λέει πως είναι αντιθεσμική και αντιδημοκρατική η εκδίωξή μας από τα γραφεία. Βλέπουμε δηλαδή μια μετοπική ρήξη του τεχνικού επιμελητηρίου με τον αντιπεριφερειάρχη μας, με φόντο την έξωση από το διοικητήριο. Και στην επιστολή τους γράφουν σε μια ανοιχτή, σε μια επιστολή λένε ότι μετά υπήρχε μια ευνηδιαστική απόφαση απομάκρυνσης του φορέα από τα γραφεία του, και μιλάμε για το τμήμα του τεχνικού επιμελητηρίου, με μια εξαιρετικά, όπως αναφέρουν, σκληρή ανακοίνωση. Ο επιστημονικός φορέας των μηχανικών καταδικάζει απερίφραστα την εκδίωξή του από τον χώρο που παραδοσιακά χρησιμοποιούσε επί σειρά ετών στο κτίριο διοικητηρίου. Η Νομαρχιακή Επιτροπή κάνει λόγο για πρωτοφανή τακτική, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία της έξωσης ως παράνομη και αντιθεσμική, και εκφράζει την εντονότατη δυσαρέσκειά της για την στάση του αντιπεριφερειάρχη, κάνοντας λόγο για αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Τώρα μην τα διαβάζω όλα. Μπείτε και διαβάστε στο blog του ΑΕΤΟΥ την κόντρα αυτή που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους μηχανικούς, αν θέλετε, και στην αντιπεριφερειά, στον αντιπεριφερειάρχη πιο σωστά. Γράφουμε για... Έχουμε μια αναρτησία όπου ο εραστέχνης ψαράς ο Σάκης Νάτσιος εμφανίζεται με ένα ψάρι τέρας, και μάλιστα κοιτούσα χθες, μάλλον σήμερα το πρωί, τα στατιστικά του ΑΕΤΟΥ για αυτή τη βδομάδα. Αυτή η είδηση έφτασε στην κορυφή, κυρίες και κύριοι. Στείλτε μας τέτοιες ειδήσεις για να τις προωθούμε. Κάνει καλό και σε εσάς και σε εμάς, βεβαίως, βεβαίως. Γράφουμε για τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία καταγραφής των αρκούδων που θα έχουμε στην Δυτική Μακεδονία. Γράφουμε για το θρίλερ στα Χανιά και την εξαφάνιση, μέχρι τότε δεν την είχαν βρει, τη 45χρονη Σταυρούλας. Θλίψη στο Σύλλογο ΑΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας. Έφυγε από τη ζωή το ιδρυτικό μέλος Σοφία Εφρεμίδου και υπάρχει, δημοσιεύουμε, το συγκινητικό αντίο του Συλλόγου. Αυλαία και φύγαμε για καλοκαίρι. Πότε τελειώνουν σειρές και εκπομπές της βραδινής ζώνης για τα κανάλια. Επτάμενος Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο Air Force One που του δώρησε το Κατάρ. Ξεκίνησε το προσκυνηματικό, κυρίες και κύριοι, οδηπορικό στα Ιωάννινα και τον τόπο μαρτυρίου του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, από τον Γιώργο Δημητριάδη, ο οποίος πραγματοποιεί το τρίτο προσκυνηματικό οδηπορικό. Ειδικότερα να σας πω, ξεκίνησε από μάλλον 150 χιλιόμετρα θα πραγματοποιήσει, συνεχίζει να πραγματοποιεί για 5 ημέρες. Τετάρτη 24 του μήνα ολοκληρώνεται. Ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου και αρχικό προορισμό το σπίτι του Αγίου Γεωργίου, και στη συνέχεια τον τόπο μαρτυρίου που βρίσκεται έξω από την κεντρική νότια πύλη του κάστρου στα Ιωάννινα. Και συγχαρητήρια στο Γιώργο Δημητριάδη. Και γράφουμε διάφορα στοιχεία για τον νεομάρτυρα, τον Άγιο Γεώργιο εκ Τσουχλίου, ο οποίος είναι ο προστάτης των Ιωαννίνων. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Τα θαύματα δεν είναι σπάνια. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα σε μια μεγάλη συναυλία έρχεται στο Καστράκι Γρεβενών και ενώνουν τις δυνάμεις Ιερά Μητρόπολη και τοπικοί φορείς σε μια μαγική βραδιά. Είναι η μέρα των ονομαστηρίων του Μητροπολίτου μας εκείνη η μέρα. Γράφουμε για τον Λαγοκέφαλο, χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί. Από τη Θεσσαλονίκη και το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση: παρίστανταν τους αστυνομικούς και απείλησαν με όπλο γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας. Καιρός έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας. Αστεροειδής γίγαντας πλησιάζει τη γη στην κοντινότερη διέλευσή του εδώ και 400 χρόνια. Ραντεβού στη λίμνη Πολυφύτου για το πρώτο Πολυφύτος Pairs Cup. Μπείτε και δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων αλίας. Έχουν αγώνες αλίας. Έρχεται πακέτο μέτρων στήριξης, 7 μέτρων στήριξης. Ποιοι θα λάβουν χρήματα και ποιες και ποιοι ελαφρύνσεις από αυτόν τον μήνα. Στο μεταξύ, την Τετάρτη που μας έρχεται, τι έχουμε? Έχουμε τον Υπόλυτο του Ευρυπίδη στο Καστράκι από τη θεατρική ομάδα Εξαμάξης. Τετάρτη πρωί το ραντεβού μας, το καθιερωμένο ραντεβού όλων των συντελεστών αυτής της θεατρικής παράστασης, των μαθητών και μαθητριών περισσότερο, εδώ στο Star FM, στο στούντιο του Star FM. Κρίση πανικού, οι αιτίες, τα συμπτώματα και πώς να την αντιμετωπίσετε. Ανάσα στην Αντλία, έχουμε μειώσεις εδώ και τώρα στα καύσιμα. μετά την αποκλιμάκωση εκεί στην περιοχή, στο Ορμούζ. Είχαμε χθες τη γιορτή του πατέρα, ελπίζω και τα δικά σας παιδιά να σας θυμήθηκαν. Είχαμε μια κτηνοδία στη Γαστούνη, όπου μια οδηγός πάτησε και σκότωσε ένα αδέσποτο σκύλο, και η οποία επικηρύχθηκε, βρέθηκε στη συνέχεια. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, ένα άλμα στα 8.36 ήταν αρκετό. Δεν έκανε άλλες προσπάθειες ο Μίλτος μας και δεν υπήρχε και λόγος άλλωστε. Σοκάρει καταγγελία 4 κοριτσιών κατά ιερέα για βιασμό και χειραγώγηση. Συγκλονίζει εξαφάνιση του επιχειρηματία Νίκου Σακαρέλου από το Μιζούρι. Καριέρα ή γάμος, τι προτιμούν τα ζώδια. Γράφουμε για την απογοητευτική εικόνα μετά ακαθάριστα οικόπεδα λίγες ημέρες πριν τη λήξη της διορίας. Λίγη όμως σήμερα, αυτά τα γράφαμε προχθές. Έχουμε μια αγγελία όπου πωλείται, κυρίες και κύριοι, το καφέ Οζερί του Αγριολούλου, εδώ δίπλα από τον Star FM. Λόγω συνταξιοδότησης έχουμε και τα τηλέφωνα. Μπείτε και αν σας ενδιαφέρει και αν θέλετε να βγάλετε λεφτά και να δουλέψετε βασικά, με σίγουρη πελατεία, επειδή πάω, σας το εγγυώμαι εγώ. Αρκεί βέβαια να υπάρχει και προσφορά η αντίστοιχη από τους ιδιοκτήτες, δηλαδή να υπάρχουν μεζεδάκια, να υπάρχουν κρύα ποτά. Χρειάζεται και μια εργασία και προεργασία από μέρους τους. Αν θέλετε να δουλέψετε και να τα οικονομήσετε, σας το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά, πάρτε το τηλέφωνο το συγκεκριμένο και πηγαίνετε, ανοίξτε μέσα σε δύο μέρες, σε μία μέρα το παίρνετε και λειτουργείτε εσείς. Λοιπόν, τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στις online αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Γράφουμε για την απογραφή ανελκυστήρων. Έχουμε ένα βίντεο που ο ρασοφόρος ξάπλωσε στο δρόμο για να διακόψει την πορεία του Pride στην Θεσσαλονίκη. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας ο 43χρονος ενοικιαστής της από τα Σκόπια. Πώς η υγεία του ύπατος ξεκινά από το πιάτο. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και κηδείες. Αύριο η κηδεία του Νίκου Τασιούλα στους Μαυρανέους Γρεβενών, αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στους Μαυρανέους Γρεβενών. Έφυγε από κοντά μας ο Νικόλαος Τασιούλας σε ηλικία 78 ετών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Στο μεταξύ έφυγε και ο Μιχάλης Παλάσκας από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών. Σήμερα η κηδεία του εδώ στα Γρεβενά στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας απέναντι από τον Star FM. Καλό παράδεισο. Γράφουμε για τον Αλέσιο Λύση, όσα χρειάζεται να ξέρεις για να αρχίσεις να μαθαίνεις τον νέο τεχνικό του ΠΑΟΚ. Ανδρέας Παπανδρέου, ένα brand name που πουλάει ακόμα. Λοιπόν, να μην δίνουμε συμβουλές. Σήμερα έχουμε, κυρίες και κύριοι, βολές, προγραμματισμένες βολές στο πεδίο βολής στην Κυρακαλή είναι, και πρέπει να είστε προσεκτικοί όσοι κινείστε εκεί. Η ενημέρωση έρχεται από το 586 μηχανοποιημένο τάγμα πεζικού και ενημερώνει τους κατοίκους και τους περιπατητές, αν θέλετε, εκεί της γύρω περιοχής. Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο που είχαμε χθες και γιατί αποτελεί τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους? Αναδρομικά ποιοι παίρνουν από 840 έως 1800 ευρώ. Έχουμε τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου μας, θα τα δούμε αυτά και αύριο. Στο μεταξύ έχουμε και το κοινωνικό πρόσωπο να αναφέρουμε, που παρουσίασαν οι διοργανωτές του Food Truck Festival, οι οποίοι έκαναν δωρεά σκυλοτροφής για τα αδέσποτα της πόλης. Και βέβαια οι διοργανωτές στέλνουν και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γρεβενιώτες, και έχουμε και εικόνες από την παράδοση, αν θέλετε, της σκυλοτροφής για τα αδέσποτα της πόλης από τους διοργανωτές του Food Truck Festival, και μπράβο τους, η δωρεά έγινε προς τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχιλλέα Καραμήτρο. Λοιπόν, δεν σας λέω περισσότερα, ήδη ξεκίνησα, μου κάνουν νόημα το δελτίο ειδήσεων στον Sky. Αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμαι, σε λίγο ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Γεια σας.
1: Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται εισήλθαν στο κατάστημα, όπου ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ καθώς και μια τσάντα εργαζομένου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγόπλοιο με σημαία Παναμά στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση ρωσικού ντρόουν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
1: Με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινο πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
17: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
17: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είναι.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια, θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά, θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μία σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μία σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ δυνατό πετυχημένο σύριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask With Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκικής σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και εννοείται πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για δύο σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 2025, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 2025. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή, έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
9: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day, all night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day, all night.
12: Central στη Γαλατινή.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει, όπου

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Λεβιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας αλλά και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε νωρίτερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπό το βάρος των πολιτικών πιέσεων, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο, ανέφερε ο κ. Στάρμερ, κάνοντας στη συνέχεια έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησής του θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, διευκρινίζοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως. Τόνισε ότι σκοπεύει να προσφέρει στον αντικαταστάτη του την αμέριστη συμπαράστασή του. Σημειώνεται ότι ο κ. Στάρμερ είναι ο 7ος πρωθυπουργός που αλλάζει Βρετανία μέσα σε μία δεκαετία. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία μετά από ένα μαραθώνιο γύρο που ξεκίνησε εχθές, διήρκεσε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συνομιλίες συνεχίζονται με επικεφαλής τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολιτικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο. Στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και η συγκρότηση των σχετικών τεχνικών ομάδων. Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο. Συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζότζε Φαούν συζήτησε τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τον τερματισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η κυρία Σιμακοπούλου κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ένοχη κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στο Χολαργό 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος ενώ εκινήτου επί της Μεσογείων έπεσε υπό αδιευκρίνησης συνθήκες πάνω σε δύο γιοταχή. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας σε αστικό λεωφορείο. Συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνελήφθη τα ξημερώματα 19χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 195 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με την οποία οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Είχαν στην κατοχή τους μία σιδερογροθιά, ενώ κάτω από ένα αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσικλέτας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης
3: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί αναμετρώνται η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και τον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Λεβιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33-35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28-29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30-32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5-7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε... Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Ωτοπελά μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα...

0: σου. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ξεκινάει 12 και δεν έχουμε κανένα δεκαλεπτάκι τώρα μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Ζητώ συγγνώμη, οι συνάδελφοι δεν έχουν καλές σχέσεις με το χρόνο. Έχουν να πούν και τρομερά σημαντικά πράγματα που δεν μπορούν να καθυστερήσουν, να δεν μπορούν να υποθούν αύριο. Οπότε τι να κάνουμε, ξεκινάμε συνήθως πιο αργά. Σήμερα 4-5 λεπτά πιο αργά. Δεν είναι τίποτα, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Εγώ θα δουλεύω λιγότερο, οπότε για μένα είναι καλό, για εσάς δεν ξέρω. Το σημαντικό είναι να μην στεναχωριόμαστε. Να μην στεναχωριόμαστε, γιατί όλα τα προβλήματά μας μπορεί να λυθούν. Τα χρήματα θα βρεθούν, γιατί λεφτά υπάρχουν, όπως μας λέει η συντρόφισσα Παπαδοπούλου από την Ελλάς.
1: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας σε αυτό.
0: 10 εκατομμύρια είμαστε, 10 εκατομμύρια λεφτά, ου, υπάρχουν λέει, ο. Και όταν ένας άνθρωπος του Τσίπρα λέει λεφτά υπάρχουν, όλοι ξέρουμε πού θα τα βρει. Στον υπερπλούτο ρε παιδιά, είναι η καινούρια λέξη, είναι ο υπερπλούτος. Και πολύ σωστά, είναι ο υπερπλούτο. Υπάρχει ο σούπερ γκούφι, για να μην υπάρχει και ο υπερπλούτο. Ο υπερπλούτος, η συντρόφισσα Μαριζέτα, πρώτα απ' όλα αναφέρεται στα 4 δισεκατομμύρια. Δεν είναι, τα 4 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν όπως μάθαμε. Εντάξει, έγινε ένα λάθος, είπε ο σύντροφος Σαουλίδης, Πασόκος είναι ο άνθρωπος, είπε ένα νούμερο παραπάνω. Σιγά τι έγινε να πούμε. Έγινε ένα λάθος, δεν μας πάρετε και τα κεφάλια.
2: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένας συναδελφός σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
3: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
2: Προφανώς.
3: Μας πάνε στη δηλώση, μα κάνουμε ένα λάψος. Άρα.
0: Έγινε ένα λάθος ρε παιδιά, σιγά, εντάξει, Σιριζέοι είμαστε στην πραγματικότητα όλοι εμείς. Μην, δηλαδή οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Και μας λέτε για αριθμούς, για όνομα του Θεού. Πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο υπερπλούσιος. Δεν θα φορολογηθούν οι πλούσιοι. Οι υπερπλούσιοι με μπέρτα που πετάνε και φοράνε το βρακί πάνω από το παντελόνι.
3: Λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm-hmm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος.
0: Είναι υπερπολιτελή, δεν είναι για το Ηλίσιαν, υποθέτω ότι λέει. Όλα αυτά φορολογούνται βέβαια. Δεν είναι τίποτα από αυτά αφορολόγητα. Υπάρχει και ο φόρος πολυτελείας και όλοι οι άνθρωποι που ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για τις ανέσεις τους, ευτυχώς που το κάνουν, γιατί φορολογούνται για αυτά τα χρήματα που ξοδεύουν για τις ανέσεις τους. Έτσι, εμείς πρέπει να χαιρόμαστε που ξοδεύουν οι άνθρωποι τόσα πολλά για τις ανέσεις τους. Ξαναλέω, φορολογούνται. Βέβαια. Το να ελέγξεις κάποιον που ζει πολυτελώς και να τσεκάρεις τι δηλώνει στην εφορία, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά να λες ότι εγώ θα φορολογήσω, αφού το φορολογείτε ήδη, βρε.
3: Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
2: Προφανώς.
4: Αυτή να είναι γεμάτη.
3: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει.
0: Θα σου πει ο Αλέξης, ρώτα τον Αλέξη που είναι επιβάτης, θα σου πει πες Αλέξη εκείνα που σου δανείσουν για να κάνεις τις διακοπές σου, πώς λέγονται. Όπως και να λέγονται, οι σημαίες είναι άλλων χωρών, παιδιά, τα έχουν ξαναπεί οι Σιριζέοι αυτά, τα λένε συνέχεια, οι Σιριζέοι λένε τα ίδια και τα ίδια, ευτυχώς τους πιστεύουν όλοι και λιγότεροι, ο σύντροφος Αθανασιάδης.
5: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
0: Μόνο από αυτό 600! Έτσι, είναι, αυτά είναι η αρχή που λέμε. Μετά θα φορολογήσουμε την υπέρ πολυτελή, μετά την υπέρ πολυτελή, μετά και ούτω καθεξής. Οπότε, θα καεί το πελεκούδι, βάλε πέντε ζαμπών, κύριε Στέφανε. Τι σημαίνει όμως, παιδιά, για το σύντροφο Αθανασιάδη υπερπολυτελής διαβίωση?
5: Υπερπολυτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
0: Δεν το ξέρει καλά να πει τι είναι η υπερπολιτική διαβίωση, οπότε θα ρωτήσει εκείνη αν έχουμε κότερο. Έχουμε κότερο, πάμε και βόλτες.
5: Ναι, αυτό είναι η υπερπολιτική διαβίωση.
4: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
5: Αυτό είναι η υπερπολιτική διαβίωση.
4: Μέχρι το...
5: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
6: Γιατί τα κότερα είναι σε ξένη σημαία.
0: Και τους νοιάζει τι σημαίνει τα κότερα, σιγά. Θέλουν να κοροϊδέψουν κανένα κορόιδο. Τα κορόιδα βέβαια για τη συγκεκριμένη απάτη λιγοστεύουν. Αλλά όσο και να κοροϊδέψει, καλό είναι. Άκου λέει τι σημαίνει έχουν. Έλα τώρα λέμε, σε παρακαλώ πολύ. Και όχι όλα τα κότερα. Έτσι υπάρχουν και τα κότερα που είναι απλώς πολυτελή. Αυτά τα αφήνουμε. Τα υπερπολυτελή κότερα. Και τώρα έρχεται το. Για όσους δεν κατάλαβαν που λένε, το πόσο άσχετη είναι με την πραγματικότητα και την οικονομία. Θα μου πείτε, αν δεν ήταν άσχετη, δεν θα ήταν αριστερή.
5: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
4: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη...
0: Φορολογούνται μωρέ, αλλά λέμε καμιά μανοησία να περνάει η ώρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η φορολόγηση με βάση τα κυβικά είναι ό,τι πιο βλακώδες μπορεί να σκεφτεί κανείς. Πρέπει να είναι τελείως χαζός ή τελείως άσχετος κάποιος για να πει θα φορολογήσουμε με βάση τα κυβικά. Γιατί εκεί κρύβεται ο πλούτος, τα κυβικά. Ένας άνθρωπος που το σκέφτεται αυτό στο μυαλό του, στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, ένας τύπος που κάποτε είχε πιάσει την καλή και πήρε πριν από 20 χρόνια ένα αμάξι 3.000 κυβικών και τώρα του έχει μείνει αμανάτη και έχει 20 χρόνια το ίδιο αυτοκίνητο και δεν μπορεί να το αλλάξει και πληρώνει ένα σκασμό τέλη, είναι πολύ πιο πλούσιος από κάποιον που έχει πάρει την ηλεκτρική Πόρσε που φτάνει μέχρι 250 χιλιάρικα, γιατί η ηλεκτρική Πόρσε δεν έχει κυβισμό, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μετριούνται τα κυβικά τους. Καταλαβαίνετε γιατί ανόητους ανθρώπους μιλάμε? Για ανθρώπους που πιστεύουν ότι αυτός που έχει μεγαλύτερου, υψηλότερου κυβισμού αυτοκίνητο είναι πιο πλούσιος από κάποιο άλλο που το αυτοκίνητό του έχει χαμηλότερο ή καθόλου κυβισμό. Αλλά εντάξει, δεν θα ήταν σύντροφοι, είπαμε, αν καταλαβαίνανε από οικονομικά και πραγματική ζωή. Πραγματικός σύντροφος, όμως πραγματική ζωή την οποία την αντιλαμβάνεται καλά ο πρίγκιπας Γερουλάνος, ο οποίος πρίγκιπας είναι, σου λέει εγώ δεν θα κοστολογήσω, γιατί όλο λέτε πόσο θα κάνει, όσο θέλει κάνει.
7: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε παροχολογία, κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Έρχεται η κυβέρνηση πάντα και λέει κοστολόγησέ μου το. Με ποιο κριτήριο, το δικό σου? Γιατί εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και θα αρνηθώ να το κάνω και μέχρι τις εκλογές.
0: Εγώ δεν κοστολογώ. Τι θα μου κάνετε, λέει ο πρίγκιπς Γερουλάνος. Του θυμίζουν ότι έχει νομοθετηθεί το να κοστολογούν τα κόμματα τις υποσχέσεις τους. Εντάξει, έπρεπε να τους πει κανονικά εγώ είμαι πρίγκιπας και είμαι υπεράνω νόμων, αλλά πάει κάπως και τα μπλέκει.
6: Είπε πάντως να... δεσμευτεί να κοστολογήσετε τα προγράμματά σας, έχει περάσει σε νομοσία, το έχετε ψηφίσει.
7: Θα σας πω, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική, εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι δυναμικό. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια.
0: Άστο πρίγκιπα Παύλε, πες είμαι πρίγκιπας και κάνω ό,τι γουστάρω που θα σου πούνε εσένα ο νόμος προβλέπει. Εμείς δεν κοστολογούμε. Αλλά τι τα θέλετε ρε παιδιά, ο κόσμος είναι αχάριστος. Λένε στον πρίγκιπα Παύλο να κοστολογήσει, κοροϊδεύουν τους Σιριζέους που δεν ξέρουν από οικονομία και πραγματική ζωή, τους Σιριζέους της Ελλάς, της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, και δεν λένε και ένα ευχαριστώ ρε παιδιά. Ένα ευχαριστώ, σκοτώνεται ο άλλος ρε, ένα ευχαριστώ.
8: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν και τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, λέω, θα μου σου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
0: Ευχαριστώ. Πείτε βρε γαϊδούρια ένα ευχαριστώ, σκοτώνετε. Για σας βρε ο άνθρωπος θυσιάζεται. Γαϊδούρια, γαϊδούρια. Διαφημίσεις. Τώρα. Διαφημίσεις. Και μικρό δελτίο ειδήσεων φυσικά και μετά πάλι μαζί.
8: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν και τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, της λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου κάνει τίποτα. Και σου κάνω εγώ το μισό.
9: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom. Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησης θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου μέχρι και την πάυση λειτουργίας της Βουλής, προσθέτοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε τεχνικό επίπεδο στην Ελβετία όλη την εβδομάδα δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών που ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Στο πενταμελές στρατό δικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νικουγκάτσι, ο οποίος κατέληξε τον Νοέμβριο του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση θηροειδούς, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και 5 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πύρες ελίκιο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ηλικίες 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν δυσκολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα...

Φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Free Thinker με πιάσες, έχω αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Το πήρα μετά την Πασοκάρα το 2004. Αν το πουλήσω, πιάνει 5-6 χιλιάρικα. Που με αυτά παίρνω το καλύτερο πατίνι της αγοράς. Πληρώνω τέλειο 880 το χρόνο. Και βενζίνη, ό,τι καίει, που καίει πάρα πολύ. Και δεν το αλλάζω, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος. Εσύ θεωρείσαι για τους συντρόφους της Ελλάς, της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, πλούσιος. Και σίγουρα πολύ πλουσιότερος από κάποιον που θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 100.000, 150.000 ευρώ, 70.000 ευρώ. Δεν θα ήταν, λέμε, αριστερία, μα καταλαβαίνανε.

0: Αντώνης, υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις κοινωνίες που είναι εξυπνότεροι. Εντάξει, τώρα, Αντώνη, το πώς ορίζει κανείς την εξυπνάδα, μην πιάζουμε αυτή την κουβέντα. Και έχουν κάποια ιδέα, είναι επίμονοι και αποτελεσματικοί. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Είναι πιο αποτελεσματικοί και πλουτίζουν. Και έχουν και επιθυμία να πλουτίσουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοποιημένοι με λιγότερα. Δεν είναι σώνει και καλά, υποχρεωτικό, χωρίς να πουλάνε ναρκωτικά ή να είναι εγκληματίες. Αυτοί λοιπόν, σύμφωνα με την αριστερή νοοτροπία, πρέπει να τιμωρηθούν. Εννοείται εσύ. Αυτή είναι η εχθρή του λαού. Αντώνη! Ο Κρίς από Λίβερπουλ, όποιος τρώει πιτόγυρο με αβοκάντο, θεωρείται υπερπλούσιος. Αυτό θα μου το κοπανάτε για πολύ καιρό ακόμα. Είχα δοκιμάσει κάποτε σουβλάκι με αβοκάντο και είχα πει ότι μου άρεσε. Εντάξει. Ναι, και εγώ τέτοια μουρή έκανα όταν μου το πάνε πρώτη φορά. Όταν το δοκίμασα δεν ήταν καθόλου κακό. Το λέω με δισταγμό και με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά... Ο Γιάννης, άσχετο αλλά ενδιαφέρει, το 20% περίπου των πονηρών παρουσιάζονται στο στρατό και μετά παίρνουν απολυτήριο, δεν παίρνουν απολυτήριο το 20%, κάποιοι έτσι, λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Φυσικά να οδηγούν στους δρόμους ή να γίνονται εκπαιδευτικοί ή αστυνομικοί, θα πω εγώ, πυροσβέστε και πολλές άλλες δουλειές μπορούν κανονικά. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα, Γιάννη μου. Δεν ξέρω τι ισχύει. Αν έπρεπε όμως να στοιχηματίσω, θα στοιχημάτιζα. Μάθαμε από την εκπρόσωπο της Ελλάς του κ. Μιχάλη, όχι του Τζοκόντου, Δημοχλίδου, ότι ένας αστυνομικός που έχει ψυχολογικά προβλήματα πηγαίνει στον ψυχίατρο και παίρνει και φαρμακευτική αγωγή, δεν είναι καθόλου υποχρεωμένος να το πει στην υπηρεσία του. Οπότε υποθέτω ότι όχι, μπορεί κάποιος να μην έχει πάει στρατό για ψυχολογικούς λόγους και να είναι αλήθεια. Δεν λέμε ο άνθρωπος να λέει ψέματα, να είναι αλήθεια, να έχει θέματα σοβαρά ψυχολογικά, αλλά κανονικά να πούμε βεβαίως και μπορείς να διδάξεις να πας τα παιδάκια. Πήγαινε. Βεβαίως και να κουβαλάς όπλο, για όνομα του Θεού, γιατί όχι, σιγά. Τιμόνι, βεβαίως και να το πάρεις. Και όποιον πάρει ο χάρος, σιγά, τι έγινε να πούμε. Και η veteran, το τρομακτικό σε αυτό που λέει ο σύντροφος Αθανασιάδης είναι το όποιος ζει με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης. Ποιος το ορίζει αυτό, ρε Σοβιατολάγνιο γραφειοκράτες? Το κόμμα FKK. Πότε θα το μάθει? Άκουλε, ποιος το. Το κόμμα, γιατί το έχουμε το κόμμα? Για να ορίζει τι εντάσσεται στις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης. Έχει πει και άλλο ο Αθανασιάδης, είναι. Θα σας πάρουν τα κεφάλια. Εσάς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, έτσι, για εσάς το λέω. Αλλά ας πάμε που είμαστε. Πού είμαστε? Είμαστε στις γυναικοκτονίες. Άλλη μια γυναικοκτονία απασχολεί. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και σας το έχω πει και εγώ. Και μένα με εκνευρίζουν πολύ όλοι αυτοί οι ιστερικοί, οι οποίοι με την πολιτική ορθότητα, οι δικαιωματιστές και τέτοια, και όλη αυτή η ιστερία καταλαβαίνω ότι είναι μια άλλη ατζέντα, είναι μια άλλη. Τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά, ψυχολογικά για πολλούς ανθρώπους, και οπότε είμαι πάντοτε αρνητικός. Και έτσι ξεκίνησε όταν άκουσα γυναικοκτονία. Λέω, μα γιατί, πώς, διότι, το οποίο. Κάθισα όμως και το σκέφτηκα και είπα, ρε παιδιά, υπάρχει ένα είδος ανθρωποκτονιών, ένα είδος δολοφονιών, που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι το θύμα εντάσσεται σε μία σχέση ή έχει να κάνει με την αίσθηση που έχουν κάποιοι συμπολίτες άντρες ότι τις γυναίκες τις κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν αυτοί οι άντρες και μέσα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψής τους σκοτώνουν. Δεν είναι κακό να έχουμε μία λέξη για να περιγράψουμε αυτού του είδους τις ανθρωποκτονίες. Όπως δεν είναι κακό που χρησιμοποιούμε τη λέξη αδελφοκτονία ή παιδοκτονία. Περιγράφουμε διαφόρων ειδών ανθρωποκτονίες για να μπορούμε να συνονοούμαστε πιο εύκολα. Δηλαδή με μία λέξη έχουμε καταλάβει το πλαίσιο του εγκλήματος. Δεν είναι κακό. Στην κβαντική ιατρό, την αρχηγό του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή, δεν πολύ αρέσει.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω, με τον κίνδυνο ότι να δεχθώ επίθεση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου, ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου.
0: Λοιπόν, πρώτον, ξέρουμε ότι δεν ξέρει ότι λέει πράγματα που δεν λέω, μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιεί τη φράση «η αλήθεια μου». Είναι αυτή η φράση μιας κακομαθημένης κοινωνίας που δεν έχει μάθει ότι υπάρχει η αλήθεια και, το, και η παπάντζα, αλλά θεωρεί ότι τα πάντα είναι μια αλήθεια. Η αλήθεια σου όμως είναι μάλλον ψέμα, γιατί υπάρχει η αλήθεια. Και αν η αλήθεια σου δεν ταυτίζεται με την αλήθεια, τότε είναι παραμύθι. Λοιπόν, εξηγώ. Είναι άλλο πράγμα η ισότητα, τα ίσα δικαιώματα, και άλλο πράγμα το είμαστε ίδιοι. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν μερικοί δικαιωματιστές που θα σου πούνε το ίδιο είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όχι, δεν είμαστε ίδιοι. Οι άντρες, καλός ή κακός, σωματικός, έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η φύση. Δεν λέω κακιά η φύση να την καταδικάσουμε, αλλά δεν θα αλλάξει επειδή θα την καταδικάσουμε εμείς. Και υπάρχουν και πολλοί άντρες που χτυπάνε τις γυναίκες τους. Πολύ περισσότεροι από όσες γυναίκες χτυπάνε τους άντρες τους. Οι άντρες μπορούν πιο εύκολα να σκοτώσουν μια γυναίκα, έτσι, και το κάνουν και περισσότερο. Δεν είναι θέμα τι νομίζει ο καθένας, είναι θέμα τι είναι καταγεγραμμένο. Τα στοιχεία είναι αυτά που είναι. Δεν είναι ό,τι θέλει ο καθένας στο μυαλό του. Και υπάρχουν άντρες που αντιλαμβάνονται τις γυναίκες ως κτήματά τους. Ως πλάσματα τα οποία είναι φτιαγμένα για να τους ικανοποιούν τις επιδημίες τους. Άρρωστοι άνθρωποι, δεν λέω. Και για αυτούς τους ανθρώπους, όταν σκοτώνουν μια γυναίκα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψής τους, λέμε ότι έχουμε γυναικοκτονία. Δεν έχουμε γυναικοκτονία, μας σκοτώσει κάποιος κάτι για να της πάρει την κληρονομιά. Δεν είναι κάθε γυναίκα που τη σκοτώνει ένας άντρας, δεν είναι γυναικοκτονία. Αλλά εντάξει, τώρα κβαντικός δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, οπότε δεν ξέρω και πώς να το δώσω να το καταλάβει η κβαντική ιατρός. Πάμε στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Όπως θα ξέρετε, ένα παιδάκι δολοφονήθηκε, σκοτώθηκε πριν από χρόνια, ένα 11χρονο παιδί, επειδή κάποια μέλη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, το παιδάκι και οι γονείς του δεν ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα, είναι οι ισχυροί. Το θύμα είναι ο ισχυρός. Η ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αυτή που σκότωσε τα μέλη της οποίας σκότωσαν, καταδικάστηκε ο ένας, ή τέλος πάντων η πρόταση είναι να μπει μέσα, θα έλεγα ισόβια, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί τους θέλουμε πάλι πίσω στην κοινωνία, γιατί μπορεί να είναι και κανένας άλλος να σκοτωθεί, γιατί να πάει χαμένη η ευκαιρία. Έχουν μαζευτεί ως ήθιστε της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας μέλη έξω από το δικαστήριο και λένε αυτό. Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν από τη φυλακή, δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτός ο ποινικός λαϊκισμός που θέλει, για όνομα του Θεού, παιδιά. Σε μια κανονική χώρα, αυτός που το είχε φωνάξει το καλά του κάναμε και σκοτώσαμε το παιδάκι θα ήταν ήδη μέσα στα σίδερα και κάποιος θα είχε πετάξει το κλειδί. Γιατί θα είναι επικίνδυνος, μου αρχίζει να σκοτώνει παιδάκια έτσι. Γιατί κάνει το, για να κάνει το καλό. Αλλά όπως θα σας πούνε και διάφοροι άλλοι συμπολίτες, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Σταμάτης της Νέας Δημοκρατίας, είναι δική σας υποχρέωση να ενσωματωθούν, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Άμα είναι να τρινίζουμε και κανένα παιδάκι, τι έγινε να πούμε. 9 μήνες παίρνει. We have all learned to kill our dreams. I need to know. Πιο σημαντικά ζητήματα, ήδη έχει αρχίσει η προπόληση εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν με τη μαύρη. Είναι η άσχημη Ελένη θα παίζει σε αυτή την εκδοχή. Το θέμα δεν είναι μαύρη και Χάλε Μπέρι είναι μαύρη. Είναι ότι δεν είναι και πολύ, δεν είμαστε και πολύ ωραίες. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά παίζει την ωραία Ελένη. Ήταν η άσχημη λοιπόν Ελένη, ή όχι και τόσο ωραία Ελένη. Χαμός στην προπόληση των εισιτηρίων. Κίνδυνος. Κίνδυνος, παιδιά, για μας, τον οποίο ευτυχώς επισημαίνει ο Γιάννης ο Σμαραγδής, που επιτίθεται στον Όλαν. Σμαραγδής εναντίον Όλαν.
2: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Ενώ το μόνο μαύρο είναι η μοίρα μας, όπως δεν είναι και στα τραγούδια που λέει «Μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου» και τέτοια. Προσπαθεί η νέα τάξη πραγμάτων να μας πει ότι είμαστε από την Αφρική. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιβεβαιώσουμε ως κουλτούρα. Μαύρη. Είναι η άσχημη Ελένη θα παίζει σε αυτή την εκδοχή. Το θέμα δεν είναι μαύρη και Χάλε Μπέρι είναι μαύρη. Είναι ότι δεν είναι και πολύ, δεν είμαστε και πολύ ωραίες. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά παίζει την ωραία Ελένη. Ήταν η άσχημη λοιπόν Ελένη, ή όχι και τόσο ωραία Ελένη. Χαμός στην προπόληση των εισιτηρίων. Κίνδυνος. Κίνδυνος, παιδιά, για μας, τον οποίο ευτυχώς επισημαίνει ο Γιάννης ο Σμαραγδής, που επιτίθεται στον Όλαν. Σμαραγδής εναντίον Όλαν. What if my dream...
2: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Ενώ το μόνο μαύρο είναι η μοίρα μας, όπως λένε και στα τραγούδια μου, λέει μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου και τέτοια. Προσπαθεί η νέα τάξη πραγμάτων να μας πει ότι είμαστε από την Αφρική. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιβεβαιώσουμε ως κουλ.

0: παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
1: Ενώ το μόνο μαύρο είναι η μοίρα μας, όπως λένε και στα τραγούδια μου, λέει μαύρη μοίρα μου, μάνα κακό μοίρα μου και τέτοια. Προσπαθεί η νέα τάξη πραγμάτων να μας πει ότι είμαστε από την Αφρική. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιβεβαιώσουμε ως κουλτούρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και συνεχίζει ο Έλληνας σκηνοθέτης.
0: Τον πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι, ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
1: Για να μας ξεγελάσουνε, παιδιά. Έχουν άλλους ξοδέψαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Ακούστε για να δείτε πόσο σημαντικοί είμαστε για να ξεγελάσουν εμάς τους Έλληνες. Τόσο σημαντικοί είναι. Και τώρα μας ρίχνουν και τους λαγοκέφαλους της θάλασσης η νέα τάξη πραγμάτων. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πως ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα. Σμαραγδείς εναντίον όλων. Αυτή κι αν είναι μάχη γιγάντων.

0: Έτσι.
1: Η Χριστίνα χαιρετισμού στη Μαρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο, εξού και καταλήγει νεκρή. Τι την παίζετε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτό. Ανθρώπους δυσάρεστους ως επιστοπλίστων ακούμε σε αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να τους κοροϊδέψουμε. Για να, πώς να το πούμε, να διασκεδάσουμε λίγο τη δυσαρέσκεια που μας προξελούν οι μπουρδες τους. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Γεια σου και χαρά σου και καλή σου εβδομάδα. Καλά τα νέα, θα με λατρέψεις, θα με αγαπήσεις. Μόνον όσοι έρχονται
1: θα
2: από
1: την Κόρινθο. Διαφορήσω μάλλον γιατί. Αλλά, ναι.
2: Τι θα.
1: Θα διαφορήσω μάλλον γιατί εγώ είμαι στο στούντιο, οπότε δεν με πειράζει.
2: Ναι, θα διαφορήσεις. Όχι για το ότι θα με αγαπήσεις όμως, δεν θα διαφορήσεις γι' αυτό, θα διαφορήσεις για την κίνηση.
1: Ναι, για την κίνηση.
2: Εντάξει, να τα διασαφηνίζουμε αυτά. Ερχόμενοι από την Κόρινθο που λες προς την Αθήνα, θα βρουν πρόβλημα όσοι περνούν τη γέφυρα του Ασπροπύργου και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχε γίνει και ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα και έχει επηρεάσει την κατάσταση αρνητικά. Δεν είναι όμως τεράστιο μποτιλιά. Θα χρειαστεί 10 λεπτά παραπάνω. Αυτό είναι. Ομοίως και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Φιλής, μην τρέχετε. Θα χρειαστεί να σταματήσετε κοντά στον κόμβο Μεταμόρφωσης και κυρίως όσοι πηγαίνετε προς Λαμία, φυσικά θα έχετε καθυστέρηση. Αλλά και αυτό δεν σας απασχολεί πάρα πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας έχει φτιάξει εικόνα. Στους αμπελοκήπους λιγάκι να προσέξετε και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς την Πανόρμου, Μανώ.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ρε Γεράσιμε, λέει ο Γεράσιμος, ερώτηση προς την Καριστιανού, την κβαντική ιατρό. Δηλαδή, πατροκτονία σημαίνει ότι γίνεται διάκριση στον πατέρα και ότι γίνεται αδύναμο πρόσωπο. Ρε Γεράσιμε, προσπαθείς με λογικά επιχειρήματα να αντικρούσεις κάποια που ισχυρίζεται ότι υπάρχει κβαντική ιατρική και πουλάει κβαντική ιατρική. Ε, Γεράσιμε, θα μου πεις απ' την άλλη, προσπαθούμε να γλιτώσουμε για κανέναν αφελή που μπορεί να πέσει στα δίχτυα της. Διαφημίσεις.
3: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράνε τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον ή. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε, το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.

0: τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Λοιπόν, ό,τι να είναι, μου στέλνει το εξής. Είναι και ρεπορτάζ στο Έθνος. Ένας ακόμα θρίαμβος του σύγχρονου δυτικού νομικού πολιτισμού, από αυτούς που κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι η ίδια η Δύση υπονομεύει τον εαυτό της. Είναι η ιστορία της Αλεξίας, του κοριτσιού που τραυματίστηκε βαρύτατα από αδέσποτη σφαίρα και έμεινε ανάπηρο. Η οικογένειά της, ενώ προσπαθεί να καλύψει το τεράστιο κόστος των θεραπείων, υποχρεώνεται να καταβάλει περίπου 150 ευρώ το μήνα για τα τροφεία του δράστη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή όχι επειδή κατέστρεψε τη ζωή ενός παιδιού και της οικογένειάς του, αλλά επειδή δεν καταβάλει την αποζημίωση που επιδίκασε το δικαστήριο. Για να το πω πιο απλά, γιατί διάβασα και το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φιλοεγκληματική δικαιοσύνη μας, η φιλοεγκληματική νομοθεσία μας, καταδίκασε άνθρωπο που πυροβόλησε και άφησε ανάπηρο κορίτσι σε 4 χρόνια φυλακή με αναστολή. Αντί να το κλείσει σε ένα κελί και να πετάξει μακριά το κλειδί, τον καταδίκασε σε 4 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή δεν του έκανε τίποτα, αλλά εκδικάστηκε και μια αστική αποζημίωση, ένα χρηματικό ποσό, το οποίο ο δράστης δεν κατέβαλε. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή, όχι επειδή άφησε το κορίτσι ανάπηρο με τον πυροβολισμό, αλλά επειδή δεν έδωσε την αποζημίωση. Επειδή όμως, λέει η εφημερίδα, η διαφορά αυτή είναι αστική, υποχρεούνται οι γονείς της κοπέλας να καταβάλουν τα τροφεία για να τον ταΐζουν στη φυλακή. Αυτό το γουρούνι. Έχω πει πολλές φορές ότι η νομοθεσία, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Δύση, είναι φιλοεγκληματική. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα ποτέ. Και είναι φιλοεγκληματική γιατί υπάρχουν και πολλοί πολίτες φιλοεγκληματίες. Πολίτες που επιχειρηματολογούν υπέρ της ανάγκης να δίνεται ακόμα και στα μεγαλύτερα καθάρματα η δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή η ανάγκη να στοιχηματίζουμε τη ζωή ανθρώπων για να ικανοποιηθεί η ευαισθησία των συνήθως πολύ μακριά από χώρους εγκλημάτων συμπολιτών. Τέλος πάντων, τα ξέρουμε. Φιλοεγκληματική νομοθεσία. Αυτός είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Είναι πάνω και πρώτα απ' όλα φίλος με τον εγκληματία. Τα θύματα και η κοινωνία, εντάξει, ας πρόσεχαν. Και από τότε που στον πέταξα, Γιάννης Μαραγδί να γυρίσει ταινία τη ζωή του Μάικλ Τζόρνταν και το ρόλο να υποδηθεί ο Γκλέτσος. Να τους δει. Και γιατί όχι εγώ? Δεν θα ήμουν καλύτερος εγώ στο ρόλο του Μάικλ Τζόρνταν? Βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε, ο ένας είναι υπαρκτό πρόσωπο, τα άλλα είναι μυθιστορηματικά πρόσωπα. Έτσι, μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο, είναι δύο διαφορετικά. Παρότι που είναι κομικό, παρότι που είναι κομική ή όχι και τόσο ωραία μαύρη Ελένη. Και υπάρχουν και ωραίες μαύρες, ρε παιδί μου, που είναι ωραίες. Πολύ, άμα ήθελε ζώνη και καλά μαύρη. Τέλος πάντων, θα μου πεις περιορέξιος κολοκυδόπιτα. Τέλος. Τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Και αλλιώς αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τόνι. Και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, λέω, θα μου σου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου κάνει τίποτα. Και σου κάνω εγώ το μισό.
0: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά.
2: Star FM 9.33. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
14: All day.
12: All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες, χάρη σε εσάς, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, ευχαριστώντας τον απερχόμενο Πρωθυπουργό. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία μετά από έναν μαραθώνιο γύρο που ξεκίνησε εχθές, διήρκεσε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από το πολιτικό, οικονομικό και νομικό πεδίο. Στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και η συγκρότηση τεχνικών ομάδων. Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια 27χρονου στρατιώτη, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση θυρεοειδού στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για την διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η κυρία Σιμακοπούλου κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στο Χολαργό 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος ενώ εκινητό επί της Μεσογείων έπεσε υπό αδιευκρίνησες συνθήκες πάνω σε δύο γιοταχή. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας σε αστικό λεωφορείο. Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί διαπίσωσαν ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Συνελήφθη τα ξημερώματα 19χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 195 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με την οποία οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μία σιδερογροθιά, ένα κουζινομάχηρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσυκλέτας.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
16: Σίγουρα?
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Το λέω γιατί το έλεγα και την Παρασκευή. Από σήμερα αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Μόνο και αυτό είναι αρκετό για να σε αρχίσει να σου προκαλεί μια κατάθλιψη.
1: Εγώ το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
0: Οπότε... Μπράβο, Νότι.
1: Μπαίνω σε καλύτερες μέρες.
0: Συγχαρητήρια. 22 Ιουνίου είναι λίγο δύσκολο να γυρίσεις στη δουλειά μετά το Σαββατοκυριακό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι.
0: Είναι λίγο
1: βαρύ.
0: Μήπως
1: να βάζουμε μουσική?
0: Όχι ρε, εσύ, έχουμε θεματάκια να πούμε και αυτά. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τις Μεγάλης Βρετανίας, αλλά βλέποντας αυτό το πλάνο τώρα με έναν πρωθυπουργό ο οποίος βουρκωμένος αποχαιρετά 2 χρόνια μετά και αυτό που έχει να πει είναι να ευχαριστεί στην οικογένειά του γιατί στάθηκε δίπλα του. Φαντάσου τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τώρα εκεί. Που τον αξίωσε βέβαια ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Πήρε ποσοστά ρεκόρ πριν από 2 χρόνια όταν έγινε πρωθυπουργός. Πήγαιναν κατά διάολο, πήγαιναν οι Τόρις. Τώρα δεν πάει καλά η οικονομία. Η χώρα γενικά δεν πάει καλά. Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί, 7 πρωθυπουργοί έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι, φοβερό.
1: 3 χρόνια. Λόγω του Brexit.
0: Για πάμε στο Λονδίνο. Ότι
1: είναι 200 δισεκατομμύρια. Χάνουν το χρόνο.
0: Για πάμε στο Λονδίνο. Γιάννης Χανιωτάκης είναι από νωρίς εκεί. Ήταν παρόν στον αποχαιρετισμό του κ. Στάμερ. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία συνεχίζεται όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός βγήκε από την Downing Street συνοδευόμενος με τη σύζυγό του και ανακοίνωσε την παραίτησή του από την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία της χώρας. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη του Εργατικού Κόμματος στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε και ο ίδιος ο Στάρμερ, παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο πολλοί θεωρούσαν τελειωμένο. Έκανε αναφορά σε μερικά από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ωστόσο όπως είπε βάζει πρώτα το εθνικό συμφέρον και ακούγοντας όσα του είπαν οι βουλευτές του κόμματός του αποφάσισε να αποχωρήσει. Ολοκλήρωσε βέβαια την ομιλία του όπως είπατε και εσείς κάνοντας αναφορά στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, τρεμάμενη φωνή και αγκάλιασε τη σύζυγό του πριν επιστρέψει στο εσωτερικό της Downing Street.
0: Οι βουλευτές τώρα που τον αποθέωναν, τι του καταλογίζουν και τώρα έχουν κάνει ολόκληρη συνωμοσία για να παραιτηθεί και να αναλάβει αυτός ο καινούριος που μόλις τώρα ορκίστηκε βουλευτής?
2: Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για το αν θα πρέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός να αντικατασταθεί, διότι είναι ένας πολύ αντιδημοφιλής Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα κέρδισε τις εκλογές. Τα ποσοστά του έχουν μειωθεί πάρα πολύ, όπως και του Εργατικού Κόμματος. Και βέβαια η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν οι τοπικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες καταποντίστηκε το Εργατικό Κόμμα, έχασε πάνω από 1000 θέσεις δημοτικών συμβούλων, οπότε βλέπουν ότι συνεχώς τα ποσοστά τους μειώνονται και βέβαια έχουν προηγηθεί αρκετές πολιτικές κυβιστήσεις, πράγματα τα οποία έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνει και τελικά άλλαξε στην πορεία την απόφασή του. Υπήρξε το σκάνδαλο του Πίτερ Μάντελσον, του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του κακήν κακός λόγω των σχέσεων που είχε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπστιν. Οπότε υπήρχε μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν στη μεγάλη ήττα στις τοπικές εκλογές και ακολούθως στην παρέμβαση.
1: Παραμένει πάντως για την Ελλάδα, παραμένει πρωτοφανές το να βλέπεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει βγει πριν από 2 χρόνια με ρεκόρ ψήφων. Δεν πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό να φέρνει παρέτηση.
0: Αυτό όλο το δημιουργεί η λάθος στρατηγική που ακολούθησε ο Στάρμερ ή οι επιπτώσεις που είχε στη χώρα το Brexit?
2: Νομίζω και τα δύο. Σίγουρα το Brexit έχει διαδραματίσει το ρόλο του, διότι βλέπουμε ότι από το 2016 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, για 7η φορά η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο πρωθυπουργό, οι 3 από τους οποίους εκλέχθηκαν χωρίς να γίνουν γενικές εκλογές, εκδιώχθηκαν από το κόμμα τους στην ουσία. Και βέβαια υπήρξαν και πολλές αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Στάρμερ. Δεν είχε την αναμενόμενη επίδοση στον τομέα της οικονομίας. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. ξεκινώντας από τον Brexit, αλλά βέβαια και στη συνέχεια με πανδημία, με τους πολέμους και με όλα όσα έχουν γίνει στον κόσμο μας. Οπότε, αναλόγως για μια μερίδα του εκλογικού σώματος είναι και το μεταναστευτικό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο τους απασχολεί, το οποίο θεωρούν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει πράξει όσα έπρεπε να πράξει. Βέβαια να σας πω ότι και εδώ υπάρχουν αρκετοί τώρα που αντιδρούν σε αυτό και λένε ότι αν αλλάξει ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάμε σε γενικές εκλογές. Ήδη μια μερίδα της αντιπολίτευσης έχει αρχίσει να το ζητάει, είναι και αρκετοί πολίτες οι οποίοι το θέλουν αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα ο διάδοχος δεν θα έχει στρωμένο με ροδοπέταλα το δρόμο μπροστά του. Να σας πω πάντως ότι όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο κ. Στάρμερ, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η υποβολή υποψηφιωτήτων για την εσωκομματική μάχη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μόνο ο Άντι Μπέρναμ είναι πιθανός υποψήφιος, είναι ο μόνος που έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών.
1: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ που μόλις πήρε βουλευτική έδρα.
2: Ακριβώς την περασμένη Πέμπτη έγιναν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ. Κέρδισε με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το Reform UK. Σήμερα ορκίζεται βουλευτής. Ήδη πριν από λίγο εξέφρασε επίσημα την επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Οπότε μάλλον η ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ανοίγει πολλά μέτωπα παρά κλείνει, περισσότερα μέτωπα από όσα κλείνει.
1: Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πώς είναι στην Αγγλία, πόσο παίρνει το Εργατικό Κόμμα και πόσο παίρνει η ακροδεξιά?
2: Αυτή τη στιγμή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Reform UK του Nigel Farage πρώτο με ποσοστό περίπου 25%, 24-25%, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση Εργατικό και Συντηρητικό Κόμμα αυτή τη στιγμή με περίπου 18%.
0: Διάβαζα δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο που έλεγαν ότι η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει πια και συζητά το ενδεχόμενο επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, υπάρχει περίπτωση να τεθεί στις επόμενες γενικές εκλογές και αυτό το ερώτημα στους Βρετανούς?
2: Είναι λίγο δύσκολο να τεθεί σαν ζήτημα στις γενικές εκλογές. Είναι αλήθεια ότι πολλές έρευνες στο τελευταίο διάστημα έχουν δείξει μια μεταστροφή της κοινής γνώμης. Πολλοί που υποστήριξαν τον Brexit το έχουν μετανιώσει. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Περισσότερο τίθεται ως θέμα να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι τη δυσκολία της πλήρους επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο σίγουρα υπάρχει επιθυμία για πιο στενές σχέσεις, κάτι που προσπάθησε να κάνει και ο κ. Στάρμερ από τη στιγμή που παρέλαβε την πρωθυπουργία του, και μάλιστα στις 22 Ιουλίου έχουμε και τη δεύτερη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα λάβει χώρα εδώ στο Λονδίνο, με ζητήματα φυσικά της στενότερης συνεργασίας σε ζητήματα όπως η οικονομία και η άμυνα.
1: Σε αυτά τα τελευταία χρόνια είδα κάπου ότι έχει χάσει η Βρετανία 8% του ΑΕΠ της, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια το χρόνο.
2: Αυτό λένε όλες οι εκτιμήσεις. Σωστά.
0: Ναι, αλλά άμα είναι πρώτος ο Φάρατς, δεν πρωτοστάτησε στο να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τρέλα.
2: Το επιχείρημα του Φάρατς είναι ότι το Brexit καλώς έγινε, απλώς οτιδήποτε κακό έφερε οφείλεται στο λάθος χειρισμό των προηγούμενων κυβερνήσεων και όχι στο Brexit αυτό καθ' αυτό.
0: Τον βλέπω να πηγαίνει για κολοτούμπα ο Φάρατς να βγει. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες και πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: 60% τώρα λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε στην Ευρώπη.
0: Μα αυτό διάβασα.
1: Το 30% και λέει όχι. Δηλαδή ενώ ήταν πριν το όχι ήταν 50-50 τόσο της εκατό.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τη
1: Μεγάλη Βρετανία. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Λοιπόν, επίσης πολιτικά δεν έχει τίποτα σοβαρό, γι' αυτό δεν συζητάμε πολιτικά σήμερα με τον Νότι, πιάνουμε τέτοια θέματα. Το δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι θα γίνει μεγάλο θέμα τις επόμενες ημέρες, είναι αυτή η ιστορία με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε στενά την επικαιρότητα ότι σήμερα λίγη η προθεσμία, έληξε μάλλον η προθεσμία, ή λίγη σήμερα, δεν θυμάμαι, για να καθαρίσει ένας πολίτης το οικόπεδό του και να υποβάλει τη σχετική βεβαίωση στη σχετική πλατφόρμα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει με πρόστιμα. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο, και το ζήτημα αυτό το έθεσε πολύ σωστά η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου λίγο νωρίτερα, μιλώντας στον Παύλο Τσίμα. Για ακούστε τι είπε.
3: Στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ψερόχορτα σε όλο τον Ημιτό. Εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο. Μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Ημιτός, φαντάζομαι. Δηλαδή στο δημόσιο σε πάρα πολλές περιοχές δεν θα έχει κάνει τίποτα.
0: Και δεν είναι μόνο το δημόσιο, είναι και οι δήμοι. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Τα λέμε εγκαίρως, διότι όταν θα πιάσει μια μεγάλη φωτιά χτύπα ξύλο στην Αθήνα, τότε θα το θυμηθούμε όλοι.
1: Σπέβδουν λοιπόν, οι ιδιώτες να το κάνουν γιατί θα έχουν πρόστιμο, ναι. 500 και 1000 ευρώ και τρέχουν να το κάνουν, ναι. Αλλά οι δήμοι, ξέρεις, κοιμούνται.
0: Αγορά να αγοράζουν. Και επίσης και το δημόσιο, διότι τώρα αυτά τα... αυτές οι περιαστικές περιοχές που συνορεύουν με δάση κανονικά θα πρέπει να είχαν καθαριστεί. Τώρα, για να το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου που τις το έπανε θελοντές πυροσβέστες, φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι το οποίο έβγαλε από το μυαλό της, αλλά και μια βόλτα αν κάνεις. Και εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο σε περιοχές που έχουν, υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που προφανώς δεν είναι ιδιωτικές, βλέπω τα ξερόχαρτα ένα μέτρο και...
1: Όχι, και σε άλλες περιοχές βλέπεις βουνά από χόρτα και σακούλες μαύρες πεταμένες στην άκρη του δρόμου γιατί τις έχει μαζέψει κανένας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Άμα γι' αυτό σου λέω τώρα, τι θα γίνει. Είναι 22 Ιουνίου, δόξα τω Θεώ, μας ευλόγησε ο Θεός. Είχαμε βροχές μέχρι τώρα, που οι βροχές και το έδαφος κράτησαν σχετικά υγρό και μας έδωσαν την ευκαιρία κάπως να οργανωθούμε. Αλλά και στις γειτονιές βλέπω αυτά που λέει ο Νότης. Δηλαδή. Καθάρισαν τα οικόπεδα και τα έχουν αφήσει στην άκρη και ποιος ξέρει αν θα πάει να τα πάρει κανένας. Και το βασικό όμως είναι, αυτά μας ενδιαφέρουν, τρία δάση που έχουμε, Ημιτός, Πεντέλη, Πάρνηθα. Εκεί αυτό το γύρω-γύρω είναι καθαρισμένο.
1: Ας που έρχεται κύμα έτσι, ζεστή, 40 βαθμών, 45 βαθμών βλέπεις τώρα πάει στην Ευρώπη.
0: Πάλι καλά, δεν έχουμε λιτός.
1: Μπορεί να έρθει και εδώ.
0: Αυτό το πράγμα πάλι, και αυτό είναι λίγο περίεργο, χτυπάνε κάτι καύσωνες στην Δυτική Ευρώπη που εμάς δεν μας έχουν ακουμπήσει προς το παρόν. Εξηγείται αυτό, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε τυχεροί, αλλά μέχρι πότε θα είμαστε.
1: Και βλέπεις που φυσάει πάλι έξω.
0: Φυσάει, λέει, όχι απλώς φυσάει, τα βλέπα το Σαββατοκύριακο, έτρεμε με το φιλοκάρδι μου, μη χτυπήσει καμιά πυρκαγιά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Θα μου πεις, είναι όλα τόσο εύκολα όσο τα περιγράφεις. Προφανώς όχι.
1: Αλλά... Πάντως, ρε παιδί μου, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται χρόνια τώρα. Ναι. Δεν είναι τρίτος, όλος τέταρτος είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ρότα.
0: Έχω την αίσθηση ότι για τους πολίτες έχει μπει. Το θέμα είναι οι τεράστιες εκτάσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί ο Δήμος, θυμάσαι, είχαμε βγάλει, θυμάσαι το Δήμαρχο Βάρης,
1: ναι.
0: Βγάλει και λέει παιδιά δεν προλαβαίνω, δεν έχω τα λεφτά, δεν έχω το προσωπικό, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ, ας με βοηθήσουν να το κάνω. Η κυβέρνηση λέει σου έχουμε δώσει, έλεγε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, 45 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά, άρα έχετε χρήματα να το κάνετε, τρέχα βγάλε άκρη, ο Θεός να μας βοηθήσει.
1: Πάντως πρέπει πάλι κάτι να κάνουν. Το να το κοιτάνε δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ και εκφράζω την αγωνία μου, γιατί ήρθε πια το καλοκαίρι να το χαρούμε, αλλά μην μας πιάσει ο τρόμος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρώτον, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιάς κατασκευάζει ένα τεράστιο πάρκο αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ στο σταθμό Κροαζιέρας, που εκεί βρίσκεται το νέο πάρκο του ΟΛΠ. Περιλαμβάνει μια πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστήριο και χώρους εστίασης. Είναι μια πρωτοβουλία που οπωσδήποτε θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Πειραιά. Επίσης σας ενημερώνω ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση.
12: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
13: Τον πρώτο σταθμό.
12: Star FM 933.
14: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
15: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Την υποψηφιότητά του εντωμεταξύ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατό ζήτησε από την πλευρά του ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τεχνικό επίπεδο όλη την εβδομάδα στην Ελβετία αποφασίστηκε μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, σχολίασε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να δούμε πώς πάνε τα στοιχεία του τουρισμού, διότι θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εξέφραζαν πολλοί αμφιβολίες μήπως αυτό μας δημιουργήσει πρόβλημα και αυτά. Από τις βόλτες που κόβουμε όλοι μας αυτή την περίοδο καταλαβαίνουμε ότι δεν μας έχει ακουμπήσει ο πόλεμος, αλλά νομίζω πιο αρμόδια είναι να μας απαντήσει η Υπουργός. Καλό μεσημέρι, κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλά το ξεκινήσατε, γιατί
0: καλά το πάμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο τουρισμός είναι πάντα ευάλωτος εξωγενείς παράγοντες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, προφανώς και υπήρξε μια ανησυχία για
1: ένα
2: το πώς θα πάμε.
1: Ναι. Να μου
2: και πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν σε επαφή με όλους τους διεθνείς μεγάλους παίκτες της τουριστικής αγοράς, αλλά και με το Ξενοδοχειακό Μελητήριο Ελλάδας. Είχαμε σε εβδομαδιαία βάση την παρακολούθηση της πορείας των κρατήσεων και των τυχών ακυρώσεων. Και βλέπαμε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Θυμάστε ότι το έλεγα και δημόσια και με κοιτούσαν λίγο και περίεργα όταν το ανέφερα αυτό.
0: Τώρα, εγώ
2: αλλά
0: τα στοιχεία
2: δείχνουν όμως ότι όχι απλώς πήγαμε καλά, αλλά τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, άρα είναι μέσα και ο Μάρτιος που έχει ξεκινήσει ο πόλεμο, έχουμε μια θεαματική αύξηση, όχι μόνο στις αφίξεις, αλλά σε αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, στις εισπράξεις. Και εκεί μιλάμε
0: μπορείτε
2: για μια
0: να μας πείτε πόση είναι η αύξηση.
2: Η αύξηση είναι της τάξης του 65%, αλλά συγκρινόμαστε με μια χρονιά όπως το 25, που είναι πλέον η χρονιά αναφοράς, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους 5 πρώτους μήνες του έτους και τους τελευταίους μήνες του έτους. Άρα ήδη είχαμε δει ότι είχαμε
1: 65% αύξηση σχέση με πέρσι.
2: Σε σχέση με πέρυσι σε επίπεδο εισπράξεων.
0: Τελικά
2: αυτό έχει την ιδιαίτερη αξία του, γιατί
1: Αμερικάνοι, έρχονται Αμερικάνοι πολύ.
2: Κοιτάξτε, οι εισπράξεις, η αλήθεια είναι ότι πάντα αυξάνονται πολύ περισσότερο όταν έχουμε αγορές μακρινές. Άρα ναι, σίγουρα, Αμερικάνοι, Καναδοί, είτε από την άλλη πλευρά, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία.
0: Οι αφίξεις πόσο αυξήθηκαν, γιατί τώρα οι εισπράξεις είναι λίγο πλασματικό, επειδή ακριβένουν και τα τουριστικά καταλήμματα με χρόνο.
2: Κοιτάξτε,
0: με χρόνο.
2: Η αύξηση της κίνησης είναι στην τάξη του 38%. Άρα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα έσοδα, δηλαδή δεν πάει ανάλογα, άρα μια αύξηση στην κίνηση 38% και μια αύξηση στα έσοδα της τάξης του 65%. Μιλάμε βέβαια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, όπου η αλήθεια είναι ότι τα μεγέθη ακόμα σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι τόσο μεγάλα όσο βεβαίως αυτά των μηνών αιχμής. Όμως σίγουρα αυτό που έχει σημασία και έχει μια αξία είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός, ακόμα και μέσα σε μια γεωπολιτική κρίση τέτοιου μεγέθους, αντέχει, άρα δείχνει την ανθεκτικότητά του. Είμαστε ένας όριμος προορισμός, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επάρκεια και συνέπεια της κρίσης, της αλλεπάλληλης κρίσης που έχει αντιμετωπίσει ο τουρισμός τα τελευταία 15 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής προσφοράς και μια στρατηγική που βλέπει την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, αρχίζουμε σιγά σιγά να κερδίζουμε τα στοιχήματα που βεβαίως είναι μεγάλα και έχουν να κάνουν και με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τουρισμού.
0: Βέβαια,
1: και αυτό είναι και σε προορισμούς οι οποίοι δεν είναι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, φαντάζομαι και σε μικρότερα νησιά. Πάμε καλά, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, ναι. Ούτως ή άλλως η στρατηγική έχει να κάνει με τη διάχυση του ωφέλους και στο χώρο και στο χρόνο. Άρα, ναι, όπως σας είπα πριν, το να μην έχουμε μία σεζόν εχμής μόνο το καλοκαίρι, αλλά να μπορούμε να υποδεχόμαστε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκεί εντάσσονται και πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως για παράδειγμα ότι για πρώτη φορά κάνουμε προβολή και πρόθεση του ορεινού τουρισμού, της ορεινής Ελλάδας, και μάλιστα ως προορισμό για 12 μήνες το χρόνο. Από εκεί πέρα μας ενδιαφέρει και η διάχυση στον χώρο, άρα όπως σας λέω και στις ορεινές περιοχές, ναι, δηλαδή και
1: είναι μια χρονιά που επειδή το Ισραήλ έχει πόλεμο, που είχαμε πολλούς Ισραηλινούς στην επαρχία, ιδιαίτερα στα βουνά, που ήρθαν λιγότεροι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω, έχω διάφορους φίλους που είναι εκεί, έχουν ξενοδοχεία, άρα έχουμε να περιμένουμε
2: Πάντως ξέρετε κάτι, επειδή το έχουμε δει λίγο και την τάση από το Ισραήλ, ότι με το που μπορεί να ταξιδέψει ο Ισραηλινός έχει φύγει την επόμενη μέρα. Θέλω να πω ότι δεν έχουν τα κρατήματα που έχουν άλλες αγορές. Επομένως, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το γεωπολιτικό, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν και οι Ισραηλινοί και φέτος και να καταγράψουν, που αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μια πτώση, μια κάμψη, επειδή για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Μπορούμε να δούμε στις επόμενους μήνες να ανακάμπτει ακόμα και αυτή η αγορά. Είναι σημαντικό όμως ότι παραμένουμε μια χώρα που έχει εμπεδώσει το αίσθημα της ασφάλειας, γιατί όπως σωστά είπατε για τους Αμερικανούς, ξέρετε, αυτοί έχουν πάντα το θέμα της ασφάλειας ως κυρίαρχο σε σχέση με τους προορισμούς που επιλέγουν, και η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί ως ασφαλής προορισμός, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα από τα πολύ θετικά.
0: Όσο αυξάνει πάντως ο όγκος των επισκεπτών, πρέπει ως χώρα να δούμε και ορισμένα δομικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, σήμερα διαβάζω ότι τα τουριστικά λεωφορεία στη Σαντορίνη απεργούν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο λόγω της γνωστής αυτής διαμάχης που υπάρχει στο νησί, από πού θα ξεφορτώνουν και πού θα, ξεφορτώνουν τους επισκέπτες τα κρουαζιερόπλοια. Γι' αυτό έχετε βρει λύση.
2: Ξεκινάω με το ότι προφανώς και έχετε απόλυτο δίκιο, και είμαστε και οι πρώτοι που το λέμε, ότι οι πιέσεις που βλέπουμε και σε συγκεκριμένους χρόνους, σε συγκεκριμένους προορισμούς, είναι κάτι που μας υποχρεώνει να βάζουμε και κάποια πλαίσια. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη που αναφέρατε τώρα, το 2024, αν θυμάστε τον Ιούλιο μήνα, είχε μία μέρα που αποβιβάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι από κρουαζιερόπλοια και δημιούργησε μία εικόνα σταθερά που ταξίδεψε όλο τον κόσμο και ήταν προφανώς μια πολύ αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Γι' αυτό και βάλαμε ένα πλαφόν, υπάρχει δηλαδή πολύ συγκεκριμένος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας που μπορούν να αποβιβάζονται στην Σαντορίνη, και μάλιστα από πέρυσι ισχύει και το τέλος κρουαζιέρας που όχι απλώς πληρώνεται αλλά και αποδίδεται εν μέρη το 1/3 στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει και αυτό την αξία, το ότι είναι πλήρως ανταποδοτικό το τέλος κρουαζιέρας. Φέτος λοιπόν, ενώ πέρυσι είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όλη αυτή η κατάσταση στη Σαντορίνη, με το, όπως σας είπα, το πλαφόν, το ημερήσιο και με το τέλος που έπρεπε να πληρώσουν για να αποβιβαστούν από τις κρουαζιέρες, φέτος η Δημοτική Αρχή αποφάσισε αυτό το μέτρο του 70-30, δηλαδή 70% των επιβατών να αποβιβάζονται στο παλιό λιμάνι και 30% στο λιμάνι του Αθηνιού. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια ένταση σε τοπικό επίπεδο, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι αυτή η αποφάση έχει ληφθεί από το Μάρτιο και θα έπρεπε να έχουμε ήδη την όποια αντίδραση στο προγενέστερο χρόνο και όχι να βρισκόμαστε τώρα εν μέσω αιχμής τουριστικής περίοδου και να ταλαιπωρούμε
0: ανθρώπους. Αλλά τώρα τι θα κάνετε, θα αλλάξετε την ποσόστοση?
2: Ακούστε να δείτε, ξαναλέω, αυτό έχει μπει σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή ήταν μια διαχείριση που γίνεται από την Δημοτική Αρχή και από το Λιμενικό Ταμείο. Άρα εδώ τώρα είναι και ένα θέμα σε τοπικό επίπεδο να λύξουν την εξίσωση. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε βάλει από πέρυσι κάποιες προδιαγραφές και είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να είναι παραπάνω από 300 άτομα την ίδια στιγμή στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι. Άρα πρέπει να σέβεται και η τοπική αρχή τους κανόνες που έχουν μπει από την πολιτεία, και από την άλλη προφανώς η εύρυθμη λειτουργία του νησιού, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του πώς θα πει το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνεται, πρέπει και σε τοπικό επίπεδο να γίνεται σωστή διαχείριση, και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε έχει διάθεση συνεννόησης για να γίνονται σωστά οι ροές αυτές των επισκεπτών.
0: Θα βρεθεί λύση ή θα παραμείνουν κλειστά εκεί τα λεωφορεία?
2: Πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνεννόηση αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε, αν και εφόσον χρειάζεται παρέμβαση, αν θέλετε, κεντρική. Όμως, επειδή αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι και η λύση κανονικά πρέπει να είναι σε τοπικό επίπεδο. Άρα, να αντιληφθεί και.
0: Να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή τι ακριβώς θέλουν και πώς θέλουν να λειτουργεί αυτό το σύστημα.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, πέρυσι όλο αυτό λειτουργήσε εξαιρετικά. Και το λέω διότι είχαμε τις εικόνες του 24, που είδαμε την πίεση. Φέτος τώρα με το 70-30 ξανά έχουμε προβλήματα. Άρα αυτό το μοντέλο που λειτουργήσε πολύ καλό το 25, νομίζω ότι θα ήταν καλό ουσιαστικά κάπως πάνω σε αυτό να συνεχίσουμε.
1: Έχετε εντοπίσει νησιά τα οποία θέλουν βοήθεια? Θέλω να πω, βλέπω υποδομές που είναι κορεσμένες σε κάποια ιδιαίτερα μικρά νησιά. Εγώ, ας πούμε, πηγαίνω στην Τζιά, βλέπω ότι τον Αύγουστο δεν μπορείς να παρκάρεις, το νερό έχει πρόβλημα, σκουπίδια. Και το βέβαια υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο. Μπορούν να βοηθηθούν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
2: Κύριε Παπαδοπούλε, το θέμα αυτό των υποδομών στα νησιά, κυρίως στα νησιά, αλλά όχι μόνο στα νησιά, έχει να κάνει με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και το πώς έχουν προγραμματίσει και έχουν σχεδιάσει, αν θέλετε, και τις υποδομές στους προορισμούς. Προφανώς, λόγω του τουρισμού μπορεί να επιβαρύνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες οι υποδομές. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευθύνη που πάει πολύ πιο πίσω και προβλήματα. Άρα αυτό το μοντέλο που λειτουργήσε πολύ καλό το 25, νομίζω ότι θα ήταν καλό ουσιαστικά κάπως πάνω σε αυτό να συνεχίσουμε.
1: Έχετε εντοπίσει νησιά τα οποία θέλουν βοήθεια? Θέλω να πω, βλέπω υποδομές που είναι κορεσμένες σε κάποια ιδιαίτερα μικρά νησιά. Εγώ, ας πούμε, πηγαίνω στην Τζιά, βλέπω ότι τον Αύγουστο δεν μπορείς να παρκάρεις, το νερό έχει πρόβλημα, σκουπίδια. Και το βέβαια υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο. Μπορούν να βοηθηθούν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
2: Κύριε Παπαδοπούλε, το θέμα αυτό των υποδομών στα νησιά, κυρίως στα νησιά, αλλά όχι μόνο στα νησιά, έχει να κάνει με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και το πώς έχουν προγραμματίσει και έχουν σχεδιάσει, αν θέλετε, και τις υποδομές στους προορισμούς. Προφανώς, λόγω του τουρισμού μπορεί να επιβαρύνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες οι υποδομές. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευθύνη που πάει πολύ πιο πίσω.

0: το πώς έχουν προγραμματίσει και έχουν σχεδιάσει, αν θέλετε, και τις υποδομές στους προορισμούς. Προφανώς λόγω του τουρισμού μπορεί να επιβαρύνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες οι υποδομές. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευθύνη που πάει πολύ πιο πίσω. Και
1: προφανώς,
0: τώρα,
1: προφανώς.
0: Αυτό που, δηλαδή θέλω να πω ότι με τον τουρισμό καταλαβαίνουμε μεγάλη έλλειψη των υποδομών. Αλλά ας ξεκινήσουμε με ότι στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις λείπουν βασικές υποδομές και για τους ίδιους τους νησιώτες ή για τους ίδιους τους κατοίκους στις όποιες άλλες περιοχές της χώρας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες μέρες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακριβώς για αυτό το λόγο, τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού μέσα, ανάμεσα στα άλλα, την καθορίζει και με βάση τις υποδομές. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι εάν δεν έχουμε τις υποδομές, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση ότι σε ένα προορισμό μπορεί να γίνουν και άλλες επενδύσεις. Αν βελτιωθούν οι υποδομές, προφανώς και αυτό ανοίγει πλέον τη δυνατότητα για να γίνουν επιπλέον επενδύσεις. Άρα η φέρουσα ικανότητα συνδέεται με τις υποδομές, αλλά και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν είναι κάτι στατικό, έχει τη δυναμική να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη σε επίπεδο υποδομών και δυνατότητα διαχείρισης.
1: Διότι βλέπουμε κατά καιρούς επενδύσεις οι οποίες ακυρώνονται, είτε γιατί δεν σχεδιάστηκαν καλά, είτε γιατί πήραν την άδεια από το παράθυρο. Εκεί έχει μπει μια τάξη, έχουν θεσπιστεί σταθεροί κανόνες.
0: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο αν μη τι άλλο δημιουργεί και μια αίσθηση ασφάλειας δικαίου. Το ειδικό χωροταξικό δίνει την κατεύθυνση και για τον υποκείμενο σχεδιασμό, άρα και για τον περιφερειακό αλλά και για τον τοπικό σχεδιασμό, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, και γι' αυτό και είναι σημαντικό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός, ακριβώς για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και να αντιληφθούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να έχει όρους και όρια και κανόνες που να ισχύουν για όλους. Και γι' αυτό και ναι μεν από τη μία θα μας ακούσετε να πούμε τις επιτυχίες του τουρισμού, απ' την άλλη όμως θα μας ακούσετε να λέμε και για, για το πλαίσιο που πρέπει να μπει σε πολλές περιπτώσεις στην ανεξέλεγκτη αύξηση, για παράδειγμα της αχυρώνειας μίσθωσης, όπως σας είπα και πριν για την πλαζιέρα, όπως σας είπα τώρα και για το χωροταξικό, για το θέμα των επενδύσεων. Είναι σημαντικό ο βιώσιμος τουρισμός μέσα από κανόνες και κανόνες που ισχύουν για όλους.
2: Μήπως να πιέστε και εσείς να βάλουν αυτή την επικήρυξη στο λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω διάφορους εκεί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Το έχουν κάνει στην Κύπρο εδώ και ένα χρόνο και εμείς ακόμα βγάζουμε αυτά τα ψάρια, βλέπω όλοι οι ψαράδες, αλλά κανένας δεν τολμάει να τους δίνει 5 ευρώ, ας πούμε, να τους κυνηγήσουν, να γεμίσουν οι θάλασσές μας.
0: Τώρα αυτό δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου.
2: Προφανώς.
0: Μόνο εμέσως, με την έννοια ότι δεν θα θέλαμε αυτό να ταλαιπωρήσει κανέναν, είτε Έλληνα που ταξιδεύει, είτε επισκέπτη της χώρας μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Βλέπουμε δηλαδή τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει λειτουργήσει αυτό για τη μη εξάπλωση αυτού του λαγοκέφαλου, αλλά καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται έξω.
1: Το μελετάω, κύριο Σκινάς, ο συναδελφός σας από τη Βινέα.
0: Νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Κύριε Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, μα και εσύ ρωτάς την υπουργό τουρισμού τι θα κάνει στο λαγοκέφαλο.
2: Προσπαθώ με κανένα τρόπο να πιέσω.
1: Με τον ψαροδούφικο.
2: Να μπορούν να μαζέψουν του λαγοκέφαλου.
1: Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι το έχουμε κάνει λύσα εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό το θέμα.
2: Προφανώς. Γιατί μου λένε. Είδες λαγοκέφαλο, τρόπο που μπει στη θάλασσα. Λέω, παιδιά, τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχω δει ούτε έναν. Ενώ βλέπω
1: όλο το Σαββατοκυριακό έβλεπα τύπους με μάσκες που ψάχνανε να βρουν λαγοκέφαλο. Ναι. Αλλά δεν βρήκε και κανέναν που να βρήκε. Λοιπόν, μήπως το έχουμε κάνει λίγο λύσα. Είπαμε ότι υπάρχει μια εξάπλωση αυτού του είδους, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει κατακλείσει.
2: Να βοηθήσουμε να μαζεύονται. Δεν πάνε στα ρηχά νερά. Είναι στα βαθιά.
1: Γι' αυτό
2: δεν βλέπουμε.
1: Κατάλαβα.
2: Ενώ αντίθετο άλλο το, πώς το λένε, το ψάρι με τα...
1: Λοιπόν, μην με αρχίσεις πάλι θεωρίες, δεν μπορώ, τα έλεγες την Παρασκευή, φτάνει.
2: Αυτά, ο κόσμος αυτά δεν έφερε, αυτά που λες εσύ και εγώ.
1: Να βγάλουμε έναν υδροβιολόγο, όπως λέγεται αυτός, να συζητήσετε εκεί μισή ώρα οι δυο σας, να σας αφήσω.
2: Ωραία.
1: Να τα πείτε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι με την είσοδο

0: Με κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, ένα πανεπιστήμιο με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 απόφυτος σε 162 χώρες, λειτουργεί πια και στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε στο killgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις τηλεοπτικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Λοιπόν, αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons.
3: Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά επειδή διαβάζουμε...
1: Λεόντο ψαρά, λεόντο, επειδή δεν ήξερα το όνομα, δεν θυμόμουν το όνομα, που την πέσανε όλοι, ποιο πες το ψάρι κτλ.
0: Ναι.
1: Λεόντο ψαρά.
0: Λοιπόν,
1: τέτοια βλέπουμε λοιπόν, λεόντο ψαρά πολλά και μάλιστα...
0: Εγώ δεν έχω δει ότι λεόντο ψαρά.
1: Εγώ έχω δει πολλά. Έχω χτυπήσει κι ένα.
0: Μπράβο.
1: Και το έδωσε ένα ψαρά, του κόψα δίκη και ήταν και πάρα πολύ νόστιμο.
0: Μπράβο, Νότι. επειδή λέγαμε για τα οικόπεδα, προφανώς δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα του δημοσίου. Μπορούν να καθαριστούν τουλάχιστον αυτά που είναι δίπλα σε δρόμο,
1: ναι, που πετάει
0: ο Ελληναράς το τσιγάρο.
1: Το τσιγάρο και παίρνει φωτιά το δάσος.
0: Γι' αυτά συζητάμε. Δεν, προφανώς δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά να γίνει και κάτι, ρε παιδιά. Να γίνει και κάτι. Εγώ όλο ξερά βλέπω. Και θα δείτε και ένα ρεπορτάζ που έχουμε το βράδυ στην τηλεόραση. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και όταν πιάνουν οι φωτιές, λέγαμε: α, δεν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα. Του λέμε από νωρίς. Αυτά. Τα έλεγα κι άλλα, αλλά με εκνεύρισε ο Νότης με το λεωφόρο και δεν λέω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
19: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
20: Τι?
19: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
20: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
21: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού.
22: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
23: Sky 100,3.
22: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
24: Αχ! Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
25: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
26: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
6: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
7: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
8: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
27: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
28: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
27: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
28: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
27: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
28: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
27: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
29: Φρικτορία Data Center Services.
27: Τηλέφωνο 2421 100 659.
29: www.frictoria.com.
30: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
31: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
32: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο. Περνάμε αμέσως στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Και έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Με αυτό θα αρχίσουμε, γιατί παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του κόμματός του. Του είχε στρώσει το χαλί από το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ. Παρέλαβα μια χώρα πολιτικά, ηθικά και οικονομικά χρεοκοπημένη, είπε στην ομιλία του.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του, στέκεται στην είσοδο της Downing Street μαζί με τη γυναίκα του καταχειροκροτούμενος.
2: Την ανήγγειλε την παρέτηση ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος φαίνεται και το Σαββατοκύριακο δεν
3: μπορεί να κρατηθεί.
2: Δεν
3: μπορεί να κρατηθεί με τίποτα.
2: Μέσω στο Truth Social είπε ότι θα παρατηθεί ο Στάρμερ γιατί απέτυχε σε δύο βασικούς τομείς της πολιτικής, τη μετανάστευση και την ενέργεια.
0: Και εδώ όμως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που φούντωσε πολιτική αντιπαράθεση, όπως ήταν αναμενόμενο και με εξαίρεση τον Αύγουστο. Νομίζω έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Στο επίκεντρο τα προεκλογικά, με ανταλλαγή πυρών και πολύ αιχμηρά σχόλια.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
5: Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη και παραλογή και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
7: Όλη την ημέρα ασχολούνται με το τι θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει μία πρόταση από ένα στέλεχος του κόμματος Τσίπρα που να λέει πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Μία πρόταση ακούσατε, πώς θα αυξήσει δύο πλούτος στην Ελλάδα? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί.
0: Και θα δούμε και πώς έφτασαν οι αρχές στα έχνη του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πώς προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος ο δράστης. Τι ισχυρίζεται τώρα ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει.
8: Πήγε η Σταυρούλα για να δει το σπίτι που του νοικιάζει, είδε κάποιες φθορές, του έκανε παράπονα γι' αυτό και τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρα και κατόπιν την κάρφωσε. Θεωρώ ότι το κίνητρο ίσως είναι άλλο.
9: Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αυτό αναφέρουν οι αστυνομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, να εξαφανίσει κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης και της ύπαρξης της γυναίκας ουσιαστικά μέσα στο χώρο, και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε, ήταν ελάχιστα τα στοιχεία που βρέθηκαν.
0: Ο Νότης Παβαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αβδουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλή εβδομάδα, καλώς τον.
10: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και να αρχίσω, για να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε, από μια δυσλειτουργία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει στη Θησαίος. Υπάρχει πρόβλημα όσοι είστε στη Θησαίος ή προτίθεστε να πάτε ακόμα περισσότερο στη Θησαίος προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Κουκάκι, από την Σιβητανίδου, από τη Δαβάκη δηλαδή, προς και μέχρι τη Χαροκόπου, είστε ακινητοποιημένοι. Πώς θα το αποφύγετε? Υπάρχει ατύχημα στο σημείο, αν ισχύουν αυτά που έχω μάθει. Πώς θα το αποφύγετε? Είτε μέσω της Δημοσθένους, αν σας εξυπηρετεί, ή μέσω της Συγκρού. Είναι ελεύθερη η Συγκρού, σχεδόν ελεύθερη και η Δημοσθένους. Επιλέξτε μια εκ των δύο άλλων εναλλακτικών οδών για να γλιτώσετε αυτό το μποτιλιάρισμα στη Θησαίως, επαναλαμβάνω, προς την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως, Σπύρο, αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή από Κόρυθο προς Αθήνα, από την γέφυρα Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και δευτερευόντως την Νέα Ερυθρέα που έχει αρκετή κίνηση και τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε αυτά τα σημεία, δεν έχουμε πουθενά αλλού επί της ουσίας πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης ήταν. Το έχω πει, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Αυτό είναι το συντηρητικό πλεονέκτημα με τον Δημήτρη του Sky 100,3, ότι εκτός από τα προβλήματα που επισημαίνουμε, δίνει και εναλλακτικές. Οπότε από το πρωί εννοείται, αλλά και κάθε μέρα την ίδια ώρα και εδώ στο μαγκαζίνο, για να σας δίνει λύσεις, είναι ο Δημήτρης Κολιμιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε με το θέμα των οικοπαίδων. Σήμερα λήγει η προθεσμία καθαρισμού. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαίδα τους, είτε από αμέλεια, ένα, είτε επειδή το άφησαν τελευταία στιγμή και δεν έβρισαν ανθρώπους, δύο. Το τρίτο είναι και το θέμα των αμοιβών. Χρόνο με το χρόνο έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη για ένα οικόπεδο, ασύλλητα ύψη, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που γίνεται, και κάποιοι αντιμετωπίζουν και αυτό το εμπόδιο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Χεραμτζόγλου να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια συνοπτική εικόνα του θέματος, πόσα έχουν καθαριστεί, πόσα δεν έχουν, τα πρόστιμα να μας θυμίσει. Αλλά επίτρεψέ μου, Γιώργο, να αρχίσουμε από το επιτόπιο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε επιτόπιο, πηγαίνουμε στη Βιβί Γκίκα που έχει αλωνίσει τις περιοχές του Διονύσου. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σκιακή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Διονύσου, στην περιοχή της Άνοιξης. Συγκεκριμένα είμαστε στην περιοχή Φασίδερη της Άνοιξης. Εδώ να σου πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι έχουν φέρει εδώ σε ένα σημείο τα ξερόκλαδα και τα σκουπίδια τους. Προσπαθούν εδώ και ένα μήνα να επικοινωνήσουν και παραπάνω με το Δήμο. Ωστόσο, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα έτσι ώστε να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα ξερόκλαδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν γιατί αυτό μας κατήγγειλαν επίσημα ότι σε περίπτωση φωτιάς, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει και ασφαλής διέξοδος διαφυγής από την περιοχή.
0: Άρα, Βιβί, αν καταλαβαίνω, η εικόνα είναι οικόπεδα καθαρισμένα, αλλά στους δρόμους βλέπουμε ντάνες από ξερόχορτα.
3: Ακριβώς, όμως εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα οικόπεδο καθαρισμένο και ακριβώς δίπλα από το οικόπεδο το καθαρισμένο υπάρχει μία κλειστή παιδική χαρά η οποία έχει κλείσει για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, καθώς εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη Δήμαρχο από το πρωί. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά, λοιπόν, η οποία είναι κλειστή, είναι ακαθάριστη. Είναι χώρος του Δήμου και είναι ακαθάριστος. Και εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να καλούνται οι πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία μέρα και ο ίδιος ο Δήμος να μην φροντίζει για τον καθαρισμό των δικών του χώρων. Και σήμερα, όπως είπαμε, λίγη προθεσμία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα ανησυχούν περισσότερο από όλα για την ασφάλειά τους, γιατί όπως είπα και πριν, μας κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος διαφυγής. Είναι ποτάμι, δεν υπάρχει δρόμος. Λένε κινδυνεύουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα.
0: Ναι, Βιβί, γενικά η εικόνα, αν εξαιρέσουμε τους δημόσιους χώρους και το πρόβλημα το οποίο επισήμανες, η ιδιωτική χώρα, τα οικόπεδα, τα περιφραγμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει, καθαρισμούς δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί, πώς να το πω.
3: Εμείς έχουμε δει σήμερα που οργώσαμε, να σας πω έτσι, την περιοχή του Διονύσου, έχουμε δει αρκετά καθαρισμένα οικόπεδα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε και με κάποιους εργάτες, με κάποιους κηπούρους, να σας πω, οι οποίοι μας είπαν ότι το 60 με 80% είναι ακόμη ακαθάριστα. Μέσα στην ειδική πλατφόρμα, στον GOV, τα ακαθάριστα έχουν δηλωθεί περίπου 610.000. Έχουν γίνει περίπου 610.000 δηλώσεις. Τώρα να σας πω όσον αφορά και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αναμένεται να είναι και βαριά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόστιμο των 500 ευρώ.
0: Των 500 ευρώ θα τα πούμε και συνέχεια.
3: Ήθελα
0: κάτι άλλο, μιας και μίλησες με ανθρώπους, με κατοίκους περιοχής. Σου είπαν κάτι για τα μεροκάματα. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να καθαρίσει κάποιος ένα οικόπεδο, μεσαίου μεγέθους, δεν ξέρω τώρα.
3: Το συγκεκριμένο, αυτό που μου είπαν είναι ότι όταν πλησιάζουν και στην εκπνοή της προθεσμίας, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει σήμερα. Ανεβαίνει και το κόστος, γιατί και οι εργάτες πιέζονται. Αυτό είναι που μου είπαν ακριβώς, ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα εργατικά που
0: δίνουν.
3: Δυσκολεύονται και να βρουν. Αυτό που μου είπαν, ότι δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα χέρια. Είναι πολύ λίγα τα χέρια που μπορούν να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει άλλη προθεσμία και ανεβαίνει και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Σε ευχαριστώ, η Βιβί Γκίκα από το Διόνυσο και τις γύρω περιοχές. Θα δούμε το ρεπορτάζ της βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky. Όσα μας είπε, τα έχει καταγράψει και στην κάμερα. Και ερχόμαστε σε εσένα, Γιώργο.
11: Έχω συγγενή μου που έδωσε Σάββατο Κυριακή 5,5 χιλιάρικα για δύο εργάτες. Πήγε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
0: Έχτισε ή καθάρισε.
11: Έχτισε. Ναι. Έχτισε, έχει το σπίτι του, αλλά το.
0: Όχι, λέω, τα 5,5 χιλιάρικα τα δίνεις για να χτίσεις, όχι για να καθαρίσεις το οικόπεδο.
11: Οι δύο εργάτες τους ζήτησαν 5,5 χιλιάρικα Σάββατο Κυριακή δύο μέρες να δουλέψουν από 8 ώρες. Με ένα μικρό διάλειμμα και μάλιστα τους έφτιαξε και φαγητό και νερό και τους είχε περιποιημένους. Και τους ζήτησαν και οι δύο μαζί 5,5 χιλιάρικα μαύρο χρήμα. Και επίσης πέρα από αυτό, ότι αν δεν προλάβουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί και σήμερα Δευτέρα δουλεύουν σε άλλο οικόπεδο και σε άλλον ιδιοκτήτη. Γίνεται σήμερα ένας χαμός και γι' αυτό και χθες είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, διότι οι ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν εργάτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.
0: Είναι αλήθεια, όλοι το αφήνουν τελευταία στιγμή εδώ να πούμε.
11: Αγόρασαν γιατί μηχανήματα και από τα μηχανήματα ξέσπασαν πάρα πολλές πυρκαγιές. Το είδαμε χθες στη Σύρο. το πήγε να πιάσει και το πικέρμι φωτιά. Ευτυχώς που οι γείτονες έτρεξαν γρήγορα, ναι, γιατί κάποιος εκεί ασυνείδητος καθάρισε το οικόπεδό του. Είχαμε λοιπόν τέτοια προβλήματα χθες με πάρα πολλές πυρκαγιές.
0: Πριν προχωρήσεις σε στοιχεία που ξέρω ότι έχεις και αριθμούς, ναι, υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα προθεσμία?
11: Όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι από αύριο Τρίτη 23, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πρεσβευτική, θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει το λόγο του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
11: Βγήκε ο κύριος Τουρνάς και το είπε ότι από αύριο Τρίτη.
0: Το ότι θα τηρήσει το λόγο του τι σημαίνει?
11: Ότι δεν υπάρχει προθεσμία.
0: Ναι, τι γίνεται στην πράξη? Αύριο θα βγουν οι πυροσβέστες και θα κοιτάζουν τα εικόνα.
11: Πρώτα, επειδή η πλατφόρμα το ακαθάριστα.app.gov.gr έχει μέσα και καταγγελίες. Θα ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος και μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία και συνεργασία με την εισαγγελία να πάνε σε ευαίσθητες και δύσκολες περιοχές, δηλαδή εκεί που πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα κοιτάξουν όλες τις καταγγελίες, έχει γίνει μια επεξεργασία ήδη από τον περασμένο Μάιο, που είναι τα δύσκολα. Ωραία. Που υπάρχει πολύ πυρκαγιά, από εκεί αρχίζει να καθαρίζουν.
0: Πηγαίνει λοιπόν στο οικόπεδο του Γιώργου Κεραμιτζόγλου. Το βρίσκει ακαθάριστο.
11: Ναι.
0: Τι συνέπειες έχει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου?
11: Εάν έχω δηλώσει, αν έχω κάνει ψευδή δήλωση, είμαι φυλακή, χειροπέδες. Και πάω αυτόφορο. Και μάλιστα αν
0: δεν έχεις κάνει δήλωση και δεν το έχεις καθαρίσει κιόλας.
11: Ναι, αυτό.
0: Όχι.
11: Αν είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό σύν ο λογαριασμός του καθαρισμού. Δηλαδή πόσο είναι τα στρέμματά μου, το οικόπεδό μου, τόσο
0: δεν είναι ένα... και ένα πρόστιμο, ένα 500 ευρώ.
11: Είναι το 500 ευρώ, αυτό είναι το πώς το λένε...
0: Η αρχή, ξεκινάμε με 500 ευρώ.
11: Και μετά είναι ένα ευρώ ένα τετραγωνικό σύν ό,τι κοστίζει στο Δήμο ο καθαρισμός του οικοπέδου μου. Δηλαδή ο λογαριασμός. Ωραία. Που
0: αυτό
11: θα γίνει...
0: Αυτό θα το κάνει στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Στο οικόπεδο, όπως την παιδική χαρά που ανήκει στο Δήμο,
11: ναι,
0: θα πάει κανένα στο Δήμο να του κόψει πρόστιμο?
11: Ο νόμος, η περιοριστική διάταξη του 2026 ορίζει και ότι και οι Δήμοι πάγονται σε διαδικασία. Δηλαδή πρόστιμο προς τους Δήμους από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε και τους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς χώρους, υπάρχει ανάλογη διαδικασία.
0: Θέλω να το προχωρήσω.
11: Δηλαδή οι παιδικές χαρές
0: για να καλύψουμε και άλλες περιπτώσεις. Μας είπε η Βιβί Γκίκα ότι υπάρχουν στους δρόμους ντάνες με ξερόχορτα.
11: Ναι, οι ντάνες με τα ξερόχορτα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Οι Δήμοι
0: πρέπει να τα μαζέψει.
11: Ο Δήμος. Προσέξτε όμως, πήραν οι Δήμοι έκτακτη επιχορήγηση τον περασμένο Απρίλιο, λίγο μετά το Πάσχα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει κάποια χρήματα στους Δήμους,
0: ώστε
11: να τα καθαρίσουν. Είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για να τα μαζέψουν. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Στους δρόμους έχουν όχι απλά ντάνες, όπως το είπες, λόφοι. Λόφοι από ξερά χόρτα και σκουπίδια γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο. Αυτές τις μέρες. Και θα πρέπει λοιπόν. Αλλά τι γίνεται? Σου επικαλεί το Δήμος ότι δεν έχω προσωπικό γιατί πρέπει να καθαρίσω τις πλατείες μου, τους δρόμους μου και όλα αυτά.
0: Λέω να δώσουμε ραντεβού αύριο.
11: Βεβαίως.
0: Θα έχουμε μία εικόνα από τους πρώτους ελέγχους και από στοιχεία να δούμε πόσα τελικά δηλώθηκαν.
11: Είμαστε λίγο παραπάνω από πέρσι, αλλά πολύ παρακάτω από το 24.
0: Ωραία. Αύριο ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν την κατάσταση. Ή μάλλον να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Οι άνθρωποι που θα ακούσετε είναι από την περιοχή της Αρτέμιδας.
12: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμοι ήλοι όλοι.
13: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με το συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
14: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Όλοι μας είναι στο παράδειγμα τρέχουμε.
0: Επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, γιατί είναι από αυτά της καθημερινότητας που ξέρω ότι σας απασχολούν πολύ, μας απασχολούν πολύ, σε πολλά επίπεδα. Είναι και το κόστος, είναι και η οικονομική διάσταση δηλαδή, αλλά βεβαίως είναι και η προστασία μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί πως με καθαρισμένα οικόπεδα δεν τρέχει, φρενάρει η φωτιά. Είναι κάτι που οι πυροσβέστες το έχουν επισημάνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας, ο αστυνομικός συντάκτης του Sky. Θα πάμε σε αυτή την άγρια δολοφονία στην Κρήτη, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δράστης να κρύψει στοιχεία και τα ίχνη του, αυτά που οδηγούσαν στον εξιχνίαση του εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον κάνει να ομολογήσει. Μιλάμε για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, το θύμα, και ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία της.
15: Καλό μεσημέρι, και υποβλήθηκε το πρωί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου στον εισαγγελέα, προκειμένου να τρέξει η διαδικασία. Από εδώ και πέρα, μια έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία ήταν πολυήμερη, απέδωσε καρπούς και ξεκίνησαν τα στοιχεία να προκύπτουν ουσιαστικά από το σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα στην περιοχή του Βαρύπετρου. Ένα σπίτι που νίκιαζε ο δράστης από το θύμα. Η ομολογία του είναι πραγματικά με κοινικά λόγια πάρα πολύ σκληρά, ναι, αυτά τα οποία περιγράφει. Χτύπησε ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Και εδώ με συγχωρείς, ναι, που σε διακόπτω. Εδώ, ό,τι πούμε στην περιγραφή του συμβάντος, της δολοφονίας, είναι από όσα έχει πει ο δράστης στην αστυνομία. Θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί η περιγραφή εκείνη τη στιγμή, το τι έγινε, το λέει ο δράστης.
15: Εμείς
0: δυστυχώς,
15: επίσης,
0: η γυναίκα δεν ζει να μας πει τη δική της εκδόθηκε πόσο εξελίξατε,
15: ναι,
0: γιατί ο δράστης, ναι, τα ρίχνει και αλλού ότι
15: αυτό θα το πούμε σε δεύτερο στάδιο, ωραία, όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρει και αφορούν τα κίνητρα και το τι αναφέρει. Όχι, εμείς λέμε απλά αρχικά ότι με βάση αυτή την περιγραφή, ναι, κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει
0: από
15: κάποια πρώτα ευρήματα της αεροδικαστικής εξέτασης που γίνεται σήμερα, νεκροτομή. Αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρονικά την 45χρονη Σταυρούλα, αρχικά με ένα μπουκάλι, μετά από έναν πρώτο καυγά που είχαν. Στη συνέχεια, ενώ έπεσε στο έδαφος και την φίμωσε, την έδεσε, θέλοντας να την κινητοποιήσει, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο, όπως λέει ο ίδιος, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να απελευθερωθεί και φώναζε, και την τραυμάτισε ακόμα μια φορά. Και μια τρίτη φορά, μέχρι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, να σταματήσει η γυναίκα να αντιδρά, επέστρεψε με ένα κούτσουρο και τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι. Διαπιστώνονται τραύματα, τουλάχιστον δύο σοβαρά, στον κρόταφο, από τέτοια αντικείμενα όπως είναι το μπουκάλι και το κούτσουρο, από την εξέταση του ιατροδικαστή. Φαίνεται να υπάρχουν δύο βαθιά τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι τα τραύματα με το μαχαίρι, αυτό επιβεβαιώνονται.
0: Είναι ανατριχιαστική περιγραφή αυτή, γιατί αυτή η γυναίκα
15: πάλευε
0: για τη ζωή της. Εκείνος τη χτυπούσε, τη μαχαίρωνε, πίστευε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, ότι την έχει σκοτώσει.
15: Και επέστρεφε
0: όταν την άκουγε να μιλάει. Δηλαδή είναι ασύλληπτος.
15: Δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή.
0: Ναι.
15: Έγιναν χρονικά, υπήρχε μία απόκληση. Ναι. Ακόμα και αν ήταν ανάμεσα στα χτυπήματα δύο λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς είναι να περιγράφεις μία στιγμιαία αντίδραση, και αλλιώς αυτό το οποίο τουλάχιστον ο ίδιος είπε. Γιατί αυτό που τόνισες και εσύ, εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο είναι το τι ανέφερε ο ίδιος και κάποια εικόνα του ιατροδικαστή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα κίνητρα, κάνει λόγο για ερωτικά κίνητρα, κάνει λόγο για κάποιες απειλές και έναν καυγά που είχε ερωτικό υπόβαθρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο ίδιος είναι ότι είχε μια σχέση με την Σταυρούλα και αυτή τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη γυναίκα του αυτή τη σχέση. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν μπορεί με άλλο τρόπο να προκύψει ερευνητικά παρά μόνο ίσως με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό μένει να δούμε και πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα.
0: Και είναι σοκαριστικό. Άλλο που λέει ότι πήγαινε το θύμα και του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι της, ότι
15: αυτό
0: δεν
15: το
0: μου
15: ανέφερε.
0: Το σπίτι, δεν μου προσέχεις
15: ανέφερε
0: τα δουλάκια.
15: Ανέφερε ότι υπήρχε ένας αρχικός καυγάς για αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή για το δολοφονικό ξέσπασμα, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση που έχει γίνει, όπως ανέφερε πολλές φορές, και ένας καυγάς για τη φροντίδα του σπιτιού. Στη συνέχεια κατανάλωσαν αλκοόλ και οι δύο. Αυτό περιγράφει ο ίδιος. Και ακολούθησε μετά το δεύτερο στάδιο, με τη δεύτερη ένταση και τον διαπληκτισμό που οδήγησε στα χτυπήματα δολοφονικά. Να κάνουμε μία.
0: Αλλά δεν είναι μόνο η δολοφονία, είναι και το μετά.
15: Το μετά, ακριβώς. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. 13 ώρες αργότερα, στις 6 το πρωί, κάνει την κίνηση ουσιαστικά να μεταφέρει εκτός σπιτιού την σωρό της 45χρονης και να πάει να την θάψει στο χωράφι που διατηρούσε. Μεσολάβησαν όλες αυτές οι ώρες. Επίσης, μέσα σε αυτό το στάδιο, αυτό το οποίο έκανε και αυτό προκύπτει από την έρευνα, το αναφέρει και ο ίδιος στην ομολογία του, έφτασε σε σημείο να πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές αναλήψεως που είχε, δύο κάρτες η 45χρονη, έγραφε πάνω τον αριθμό PIN και πήγε και έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ, θέλοντας, όπως είπε ο ίδιος, να το κάνει να φανεί ως ληστεία αρχικά και να μην συνδεθεί αυτός με τον θάνατο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν μια πολύ μεγάλη σκέψη και ουσιαστικά πολλές ενέργειες που έγιναν μετά μεθοδικά. Και υπάρχει και το προηγούμενο,
0: αυτά,
15: όπου τουλάχιστον με βάση την έρευνα της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν μιλάμε όσον αφορά το έγκλημα αυτό καθ' αυτό για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Όλα τα υπόλοιπα είχαν ένα σχέδιο. Το πώς θα καλύψει τα ίχνη του, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια σκέψη. Όσον αφορά αυτά τα οποία προηγήθηκαν και την δολοφονία, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο από την αρχική έρευνα της αστυνομίας.
0: Και μετά πήγε και έθαψε τη γυναίκα σε ένα οικόπεδο.
15: Την έθαψε λοιπόν σε ένα οικόπεδο και εκεί φαίνεται, είναι λίγο ακατανόητη η συγκεκριμένη πράξη, γιατί μιλάμε για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε δίπλα και άλλες καλλιέργειες χωράφια στην Κρήτη. Σε αυτά τα σημεία είναι καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνθρωποι που φροντίζουν τις περιουσίες τους.
0: Ναι.
15: Υπήρχαν λοιπόν πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να τον δουν, υπάρχουν κοντά κατοικίες. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια βιαστική σκέψη να πάει να κάνει αυτή την κίνηση, να την θάψει στο συγκεκριμένο χωράφι που οδήγησε μετά τους αστυνομικούς εκεί. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες οι οποίες αποτυπώνονται και τις περιγράφει και ο ίδιος, πραγματικά προκαλούν σοκ.
0: Ζει πολλά χρόνια εδώ.
15: Ζει 20 με 25 χρόνια στα Χανιά. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είχαν αντιληφθεί κάτι περίεργο όσον αφορά αυτό το άτομο ή γύρω του ή κάτι, και αυτοί που είχαν χωράφια δίπλα από αυτόν περιγράφουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εδώ σαν οικοδόμος, εργαζόταν. Είχε μια παρουσία, ήταν γνωστός εδώ στην περιοχή.
0: Καλλιεργούσε κάτι δεντρίλια από ό,τι.
15: Αυτό προέκυψε σε ένα από τους χώρους που ερευνήθηκαν. Εντοπίστηκαν πάνω από 10 δεντρίλια κάναβης και γι' αυτό μπόρεσαν και να μπορέσουν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για να τρέξει και το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Γιατί, αν θυμόμαστε, είχε εξαφανιστεί για κάποια 24 ώρα.
0: Ναι.
15: Οπότε έπρεπε να εντοπιστεί άμεσα και να μπορέσει να συλληφθεί για να μην υπάρξει και περαιτέρω πρόβλημα στις έρευνες των αστυνομικών. Όπως και να έχει, το μόνο που μένει πλέον είναι αν υπάρχουν απαντήσεις για τα κίνητρα.
0: Ναι, και ακριβώς, και το χρονικό, ας ελπίσουμε, που είπα στην αρχή, πήγαινε στο ότι επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, δεν έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία που να αναδείξουν τι πραγματικά έγινε και όχι μόνο τους ισχυρισμούς του δράστη. Αυτό εννοούσα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Έγινε σήμερα μια επίσημη ενημέρωση από τους ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Νικολάου, είναι διευθυντής αστυνομίας Χανίων, και ο κύριος Δούκης είναι γενικός αστυνομικής διευθυντής Κρήτης.
16: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της ηχείας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη.
17: Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα.
0: Και ευθύς αμέσως από τα όσα έγιναν στην Κρήτη, πάμε στη Βρετανία. Εκεί είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του ίδιου του κόμματος, με μια ομιλία που έκανε έτσι σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, και το Γιάννη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ήταν πραγματικά, Σπύρο, μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήλθε από την Downing Street σήμερα το πρωί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του. Στάθηκε μπροστά στους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει το σημείο από πολύ νωρίς σήμερα, και ανακοίνωσε την παρέτησή του μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε, προτάσει το εθνικό συμφέρον, άκουσε αυτά που είχαν να του πούν οι βουλευτές του κόμματός του και αποφάσισε να αποχωρήσει. Έκανε μια αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, στον τομέα της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παιδικής φτώχειας, και ολοκλήρωσε την ομιλία του μιλώντας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του, δακρύζοντας μάλιστα σε εκείνο το σημείο και με τρεμάμενη φωνή. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται την επόμενη ημέρα.
0: Γίνεται τώρα, ναι, βέβαια.
18: Για την ώρα παραμένει βέβαια ως Πρωθυπουργός. Όπως διευκρίνησε ο ίδιος, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος και κατ' επέκταση για την Πρωθυπουργία. Στις 16 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής πάντως μόνο ο Άντι Μπέρναμ, ο νεοεκλεγής βουλευτής, ο οποίος κατέγραψε μια μεγάλη νίκη την περασμένη Πέμπτη στις επαναληπτικές εκλογές και εκλέχθηκε βουλευτής, ορκίζεται σήμερα μάλιστα εδώ στο Westminster, είναι ο μόνος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε απευθείας τα κλειδιά της Downing Street θα δοθούν σε αυτόν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν κάποιος άλλος βουλευτής του κόμματος έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη, την απαραίτητη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει μαζέψει 81 υπογραφές από, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο West Treating πάντως, ο Υπουργός Υγείας, και αυτό έχει τη σημασία του, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρώτην ως ένα από τα φαβορί για την διαδοχή του Στάρμερ, δήλωσε πριν από λίγο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην στηθούν καν εσωκομματικές κάλπες, εκτός και αν εμφανιστεί κάποιος υποψήφιος έκπληξη, τον οποίο δεν έχουμε υπόψη μας μέχρι στιγμής.
0: Ναι, και σε μια περίοδο γίνεται αυτό με πολλές προκλήσεις για τη Βρετανία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Γιάννη, και γεωπολιτικές προκλήσεις και οικονομικές προκλήσεις και την ενίσχυση κομμάτων με έντονο το εθνικιστικό χαρακτήρα και το μεταναστευτικό που μπαίνει σε όλα αυτά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
18: Είναι σωστό αυτό και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της άμυνας. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη μερίδα πολιτών που αντιμετωπίζουν σε ένα μεγάλο ζήτημα τη μετανάστευση, οπότε σίγουρα ο δρόμος του διαδόχου του κ. Στάρμερ δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέτα, αλλά έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, έχει ένα εκλογικό σώμα το οποίο έχει, η υπομονή του έχει εξαντληθεί, οπότε θα έχει πολύ μικρό περιθώριο για να δείξει ότι πραγματικά φέρνει την αλλαγή που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα φέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χαμιουτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
20: Sky 100,3.
19: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
21: 24 ώρες μαζί σας.
22: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
19: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
23: Που με ανατροπή πήρε το μάτς.
24: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
23: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην εταιρεία ένα ποντάκι.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
28: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
29: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Και επιστρέφουμε ως συνήθως αυτή την ώρα, θα έλεγα, με Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής, τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σημαντική για την Άγκυρα συνάντηση που είχε ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τρεις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές τις χώρες. Είχαμε και τις δηλώσεις Ερντογάν μες στο Σαββατοκύριακο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από την τελευταία στιγμή. Αυτό ορίζει ο κανόνας, δηλαδή η συνείδησή μας. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε συνομιλίες στο Κάιρο με ομολόγους από την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και πρόσωπο των ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως βασικό θέμα ήταν το Ιράν. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι
0: θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε? Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει, Μανώλη, όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του, δηλαδή η χώρα του όπου το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων πριν από 23 χρόνια, 260 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο όπως δήλωσε, και τώρα κάνει 260 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγών την εβδομάδα οπλικών συστημάτων. Η αλήθεια είναι εντυπωσιακό νούμερο κατά την ταπεινή μου άποψη. Συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια προγράμματα τρέχει η Τουρκία και οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων το έτος είναι περίπου κάπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και πολλά από αυτά, επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία έκθεση που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
1: Πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως μια είδηση που θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, γιατί μπορεί να μην την τόνισα ιδιαίτερα όσο έπρεπε, είναι η σύλληψη του Δημάρχου Πριγκιπονήσων που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο κ. Ζακπολατ, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάποιος είναι μια απλή σύλληψη, άλλη μια σύλληψη Δημάρχου με τους συνεργάτες του για λόγους διαφθοράς όπως κατηγορεί η κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Όμως υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Τα Πριγκιπόνηστα πρέπει να τρέξουν και τρέχουν δύο έργα που μας αφορούν. Η Θεολογική Σχολή της Χαλκής και το Ορφανοτροφείο, όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εξελίξεις στο Πατριάρχη του Ερντογάν, για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα έργα τρέχουν με την δωρεά του κ. Μαρτίνου και το Ορφανοτροφείο θα χρηστεί σε συνεργασία
0: ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ακριβώς, με την ελληνικό όμιλο του Κωνσταντακόπουλου. Λοιπόν, εκεί ο Δήμαρχος συνελήφθη μαζί με 40 άλλους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, μεταξύ των οποίων και ένας ομογενής κατασκευαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μαζί με άλλους, έχει σημασία αυτό, ένας ακόμη ομογενής και Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται.
0: Τώρα μας άφησε, είναι πολύ δύσκολο πια, μας άφησε πάνω στο... Ναι, αν μπορέσουμε πάλι, γιατί θα του κόψουμε το ρεπορτάζ στη μέση. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης για μια επιχείρηση αστυνομίας στα Πριγκιπόνησα με συλλήψεις κάποιων ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν και τη σημασία τους, αυτή η επιχείρηση δηλαδή, μπορεί να έχει τη σημασία της στο χρόνο που γίνεται. Μανώλη, τρίτη και φαρμακερή.
1: Ναι, εύχομαστε να καταφέρουμε. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και ένας άλλος Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται σε διάφορα κατασκευαστικά έργα και της Μητρόπολης Πριγκιπονήσων, και εκεί γίνονται έργα του κ. Μαρτίνου για το σχολείο, για την εκκλησία. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις ότι η χρονική στιγμή που γίνεται μόνο, αυτό...
1: Ο Δήμος αυτός επειδή θα εκδώσει οικονομικές άδειες, θα εκτρέξει διάφορα. Δηλαδή είναι, έχει, το σημείωσα. Το σημείωσα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Να δούμε.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χρονική στιγμή που γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και ακριβώς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστέδης και στο στούντιο βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Χωρίς τις τάσεις πια ο Σταύρος. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από σε ελληνικό έδαφος πια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε το γύρω-γύρω.
2: Θα δείξει.
0: Θα δείξει. Για ένα έργο που σήμερα θα εγκαινιαστεί, σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά. Και όλων των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Ναι. Είναι το κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί τη μονάδα 1864, είναι μια πολύ εξειδικευμένη μονάδα του ΓΕΘΑ, την οποία δημιούργησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, και είναι η μονάδα κυβερνοάμυνας, κυβερνοασφάλειας. Η παλιά διεύθυνση πληροφορικής, που πλέον έχει αναβαθμιστεί, θα διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά βεβαίως για την άμυνα της χώρας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από περιστατικά όπου κάποιοι επιτίδιοι μπορεί να προσπαθήσουν να πάρουν πληροφορίες, να τις διαρρεύσουν κτλ.
0: Και έτσι όπως διεξάγονται πια, εσύ το ξέρεις καλύτερα ασφαλώς από μένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας αυτός, δεν είναι?
2: Ουσιαστικά είναι το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε για τη θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα. Ήρθε μετά το διάστημα, τώρα έχουμε και τον κυβερνοχώρο. Είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων, πως ο κυβερνοχώρος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με κρίσιμες επιχειρήσεις, χρονικά ευαίσθητες, διαχείριση πληροφοριών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να πούμε πως η μονάδα αυτή, η οποία σήμερα αποκτά το σπίτι της, όπως είπες, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση. Η μονάδα αυτή λοιπόν έχει εμπλακεί σε δύο πρόσφατες υποθέσεις που τις θυμόμαστε σίγουρα. Η μία αφορά τον σμήναρχο της αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Θυμόμαστε την υπόθεση
0: αυτή.
2: Ναι, και το άλλο με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει εμπλακεί και στις δύο αυτές. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες. Μια πολύ σημαντική μονάδα.
0: Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν μου πεις, γιατί είχαμε πριν τον Μανώλη Κωστίδη. Γνωρίζουμε από τα αγκάθια στα πλευρά της Άγκυρας είναι συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στο κομμάτι των εξοπλισμών. Ναι. Είδα τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού στο Ισραήλ.
2: Σωστά. Ο αντινάβαρχος, ο κύριος Κατάρας, πήγε στο Ισραήλ, έκατσε πολλές ημέρες εκεί, επισκέφθηκε τον ναύσταθμο στη Χάιφα του Ισραηλινού ναυτικού, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, μάλιστα ξαναγήθηκαν σε πλοία, σε υποβρύχια. Είναι πολύ προχωρημένη η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της θάλασσας.
0: Νομίζω...
2: Σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κοινή ναυτική άσκηση, αεροναυτική για την ακρίβεια, νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου, περιοχές στις οποίες η Τουρκία διαρκώς βάζει στο στόχαστρο και είναι οι περιοχές που θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, και αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι η παρουσία εκεί Ισραηλινών και ελληνικών μονάδων σημαίνει πάρα πολλά και προφανώς προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα.
0: Άρα και η παρουσία του Έλληνα αρχηγού του πολεμικού ναυτικού είναι και από μόνη της ένα μήνυμα.
2: Ξεκάθαρα, και δείχνει κιόλας ότι αυτή η συμμαχία, η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμβαθύνεται ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγες ημέρες είχε μεταβεί εκεί και ο αρχηγός της αεροπορίας, παλιότερα και ο αρχηγός για ΕΘΑ, υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν. Και από τον Σταύρο στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί είπαμε πως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου φούντωσαν οι μάχες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκληρές νομίζω εκφράσεις και δεικτικά σχόλια από κάθε πλευρά, τα οποία όμως συνεχίστηκαν και σήμερα.
3: Είχαμε και μια ανακοχή.
0: Και μια αναχωχή εσωκομματική.
3: Ναι. Στο στρατόπεδο του Χαριδούκα και της Ανάς Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, η αναχωχή ήταν εσωτερική, για να μην αφήσουμε αναπάντητες απορίες στους ακροατές μας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στον Παύλο Τσίμα και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.
3: Ναι, και είπε ότι δεν αναφερόταν καν στον κύριο Δούκα. Είπε τη γνώμη της για τις συνεργασίες, που είναι και απόφαση συνεδρίου, ότι πάει αυτόνομα το ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία.
3: στην πορεία προς εκλογές.
0: Εδώ όμως τώρα ήρθες να μας πεις εσύ που άναψαν τα αίματα, όχι που καταλάγιασαν τα πάθη.
3: Εντάξει, να πούμε για τις φωτιές που ανάβουν και από αυτές που σβήνουν, να τα πούμε όλα. Αν και δεν είναι καλή περίοδος να μιλάμε για φωτιές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εμείς για φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, πιο safe μου ακούγεται από αυτές που δυστυχώς ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων με μάλιστα βαρύς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ο κύριος Κερίδης καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου, αποκαλώντας τον αποτυχημένο Δήμαρχο των Αθηναίων που παρασύρει στην καταστροφή το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ΠΑΣΟΚ έριξε βέλη ότι φταίει το κόμμα που παρασύρεται από ένα περιθώριο και από ένα τίποτα κατά τη γνώμη του. Στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, στους συναδέλφους μου στον Αντένα υπόθηκαν αυτά, ήταν εκεί και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και καταλαβαίνεις αμέσως πήρε το λόγο και έκανε λόγο για αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Χάρη Δούκα που τους κέρδισε στις εκλογές. Απάντησε όμως άμεσα και ο Δήμαρχος της Αθήνας, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κερίδη ότι βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Δήμαρχος, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ναι, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, σε ανάρτησή του μετά από όσα ανέφερε ο κύριος Κερίδης σήμερα το πρωί.
0: Αντιδράσει ΠΑΣΟΚ είδα και για την αναφορά του κ. Σιακαντάρη, εκ των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα, όπου βγήκε στο ΟΑΝ και είπε ότι έχουν τελειώσει ουσιαστικά και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν τελειώσει. Και εκεί είδα στα πάνελ στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Κόκκινο μπανί είναι αυτές οι δηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ, Σπύρο. Μην το συζητάς. Ότι είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις και εκφράσεις και καλούν μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, αν αυτές είναι θέσεις του κόμματος, από τη Χαριλάου του Κούπη.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο δυνατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε ανδρουλάκι κάπου?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά πρέπει να σου πω ότι
0: είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Είναι συνεχής η συσκέψη που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη και προετοιμάζονται πυροτοδός και για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουν ένα έτοιμα. Έχουν ανακοινώσει στην Αττική 8 πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σηκώνουν μανίκια στην Χαριλάου Τρικούπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
1: Η Αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο Αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ρωμαίος
10: Ιουλιέτα
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό
9: μα σύγχρονο
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας
9: χωρίς καμιά ντροπή
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο.

0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, για μια υπόθεση ενός άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 16χρονο και δράστη επίσης σχεδόν συνομιλικό του που έγινε σε ένα πανηγύρι κοντά στα Τρίκαλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση, καθώς σοβαρά τραυματισμένος το συνέβαινε ένα 16χρονο από την Παρκατόνα Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να έπεσε θύμα, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος και η οικία του, από ένα συνομιλικό του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στην περιοχή. Ο ανήλικος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης φαίνεται όταν τον είδε να του είπε πώς είσαι έτσι, θα σε σκοτώσω, και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον γροντοκοπά. Άρχισε να τον βρίζει χαρακτηριστικά, ανέφερε η μητέρα του, και μάλιστα του είπε να μην το χτυπήσει εκεί που βρισκόταν, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε η μητέρα του, καθώς στο σημείο υπήρχαν κάμερες. Περίεργη υπόθεση πραγματικά.
0: Ασύλληπτα
1: πράγματα, δηλαδή ότι συλλογοποιήθηκε ένα παιδί λόγω της ηλικίας του, λόγω της εμφάνισής του, ενώ η μητέρα του είπε πως στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα, εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανό χωριό, άρα κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
0: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Και στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είναι αυτή η υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και δικαίως θα έλεγα, με αυτό το περιστατικό όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη να θανατώνει ένα σκύλο, να περνάει από πάνω του δηλαδή. Εντοπίστηκε τελικά, η οδηγός είναι μια γυναίκα.
2: Είναι μια γυναίκα, κυρίες και κύριοι, περίπου 60 ετών, όχι από τη Γαστούνη, από γειτονική περιοχή, από ό,τι μάθαμε. Η αστυνομία

0: εκεί έχοντας το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα πραγματικά πολύ σκληρό βίντεο και έχοντας και άλλες κάμερες από την περιοχή μπόρεσαν και ταυτοποίησαν την 60χρονη γυναίκα η οποία έδωσε και κατάθεση Σπύρο στις αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι θεώρησε στα μάτια στην αρχή βλέποντας το αδέσποτο σιλί, ωστόσο θεώρησε ότι έκανε άκρη και γι' αυτό πέρασε. Δεν σταμάτησε μετά αφού κατάλαβε τι έχει γίνει γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα λεγόμενα της Σπύρο, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελέα Καμαλιάδα προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκυλάκι Σπύρο ήταν για 15 χρόνια εκεί στην γειτονιά, στη Γαστούνη, στην Ηλία. Οι κάτοικοι της περιοχής το τάιζαν και πλέον όπως καταλαβαίνεις μετά το απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνέλθουν, έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πόσο άδικα χάθηκε ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν αγαπήσει.
1: Είναι σοκαριστικό. Σε ευχαριστώ Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι, Χρήστος Στρατουλάκος. Οπότε για την ποινική της μεταχείριση περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι είναι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεθ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος Κόλτο Γκαρσία Ιζαγκύρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο και Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με Μουντιάλ.
1: Αλλά σήμερα είχαμε αφήξεις.
3: Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο προπονητής που δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό άλλωστε και η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού είναι το πρώτο θέμα. Ακριβώς, ακριβώς. Παρουσιάστηκε σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Απόλυτα λογικό να υπάρχει delirium ενθουσιασμού στις τάξεις των πράσινων και όπως καταλαβαίνεις πλέον βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά.
1: Και αυτό είναι καλό γιατί βλέπεις τον Ολυμπιακό πρωταλλητή Ευρώπης. Θέλω να πω για τον ανταγωνισμό είναι καλά. Βλέπεις τον Άρη με Σπανούλη με αυτά. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι δυναμώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καλό το ότι γίνονται ποιοτικότερες και ανεβαίνουν.
3: Νομίζω ότι βαδίζουμε για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα ανεβαίνει ο Άρης, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ΑΕΚ. Νομίζω ότι πάμε σε ένα πολύ δυνατό.
1: Τι τελειώσαμε κιόλας, κάτσε. Έχουμε. 10 δευτερόλεπτα.
3: Έχουμε παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται. Έχω ό,τι και να λέω νότι. Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 και έκανε βήμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Δύο αναμετρήσεις. Αίτητο το πράσινο ακροτήρι. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Ισπανία εύκολα τη Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα στις 8 έχει Αργεντινή Αυστρία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία, Ιράκ στις 3 το πρωί, η Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και στις 6 η Ορδανία, Αλγερία για τους μερακλείδες του είδους.
4: Σπουδαίο βαθμολογικά το Νορβηγία.
3: Ναι, βαθμολογικά. Όχι, είναι και Σενεγάλη. Στην εικόνα με την Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο είχε καλή παρουσία.
4: Ξενυχτάς εσύ για να δεις Νορβηγία, Σενεγάλη, ξενυχτάς.
3: 3 το πρωί. Όχι. Να είμαστε τίμοι. Θα μου πεις είναι η δουλειά σου. Θα ξυπνήσετε το πρωί με το καφεδάκι μου και θα μάθω τι έγινε.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάπως έτσι πέρασε και το πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας. Έρχονται σε λίγο τα παιδιά της αλλαγής μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
14: Ο ζωντανός σταθμός.
15: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
16: Πλήρης ανακαίνιση.
15: Άψογα υλικά.
16: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
15: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
16: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
16: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
16: Και όλα γίνονται εύκολα.
17: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
17: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
19: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Ακούς Star FM 933. Star FM.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια, θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μία σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μία σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σύριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask We Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκικής σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day,
7: all night. All night, all night.
4: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
11: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί. Και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 2025, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 2025. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: θα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Σεντράλ και...
5: Φύγαμε.
4: All day. All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Star FM 93.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM 933.

0: στα δυο.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
1: Central και
6: φύγαμε.
7: All day, all night.
8: All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία.
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
13: You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3.
15: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

η βροχή να χτυπάει τη στέγη, το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες, να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Hashtag
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM. Disco.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93. Star FM.

0: FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: θέση. Προτείνει με καινοτομία.
1: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.
2: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.